Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102,2.
2: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό
1: μου. Μόνο επιτυχίες.
2: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Αρχίζει.
1: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
0: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
1: Πού δηλαδή?
0: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
2: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
6: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr/blog, κάθετος όρι.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε...
14: Καλοκαίρι. Παρέα με τον Σφαίρα. 94,4.
2: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
15: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
16: Οφείλουμε να σας το πούμε, γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε.
17: Green.
16: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
19: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
20: Ναι.
19: Έλα ρε παιδί μου.
20: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
18: Γρηγόρης Αρναούτο.
19: Να το προσκυάσω.
5: Πρωινά ξυπνήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
10: Γιώργος Γιαλός.
17: Πούπα, τι πλάσμα είχε εσύ, κουκλής.
21: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
22: Νάνση Αποβούλη. Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
23: Παναγή Τορτάτο.
24: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
25: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
26: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδη. Νίκος Καλούδη.
27: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
28: Ένα, τρία, δύο, ένα.
29: Καλημέρα.

0: κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Οπότε μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up Learn and Work της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώνεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Μην το χάσεις. Συνδύασε σπουδές με το κύρωση της ΑΕΚ ΑΚΜΗ, ακαριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
2: Πρωινό σφαίρα 103.

0: τώρα εδώ είναι ένα δίλημα που το έστειλε ο Γιάννης.
1: Προβληματισμένος σε βλέπω.
0: Είναι προβληματισμένος γιατί είναι μια δύσκολη φάση αυτή. Όπως πάντα εγώ τα λέω πάρα πολύ γρήγορα, δεν χρονοτριβώ σαν και σένα. Πέρα το ότι ο Γιάννης λέει,
1: παιδιά,
0: είσαστε ό,τι ωραίο υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Προσπάθησα πάρα πολλές φορές να ακούσω και άλλες εκπομπές. Αλλά Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε ό,τι καλύτερο από το πρωί. Μακάρι, πολλές φορές λέω και σε φίλους μου στο εξωτερικό, να μπορούσαν να ακούσουν την εκπομπή σας. Και επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, θεωρώ εφάμιλη, αλλά και καλύτερες ακόμα και από εκπομπές που γίνονται στο BBC το πρωί. Γιάννη, δεν ξέρω αν είσαι υπερβολικός, αλλά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τώρα του τσίμπησε.
2: Μια υπερβολή.
1: Έχει πέσει το BBC.
0: Φίλε, γιατί ο αδερφός μου που είναι φανατικός του BBC μου λέει, Γρηγόρη, φτάσετε σε κάποια σημεία, φτάνετε σε σημείο να περνάτε και αυτός που είναι φανταστική το πρωί στο BBC. Έχει πει και αυτό. Ρώτα του Σάκη, ρωτήστε τον που είναι πολύ σκληρός και δεν λέει ψέματα. Αν δεν θέλει, δεν λέει τίποτα.
3: Τι κάνουν δηλαδή εκεί πέρα στο BBC και είναι τόσο φοβερή που εμείς δεν το κάνουμε.
0: Θα το
2: αναλύσουμε.
3: Πάμε μια φορά να ακούσουμε την εκπομπή του BBC.
0: Πάντως αυτό, επειδή μου το λέγατε κιόλας, ότι ακούτε πάρα πολλές στήλες μας να τις κλέβουν τα άλλα πρωινά και να τις κάνουν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα τώρα σε αυτό.
1: Μπορούμε να κάνουμε μήνυση.
0: Τι μήνυση?
2: Όχι, γιατί μπορεί να τους ρίξουμε μια πάπα στη μούρη.
3: Έλα μωρέ, δεν υπάρχει παρθενογένεση, δεν πειράζει, ο καθένας το κάνει με τον τρόπο του.
2: Υπάρχει, ορισμένες φορές υπάρχει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε αρκετά πράγματα εδώ.
3: Το ξέρω, αλλά να σου πω κάτι. Δεν πειράζει.
0: Εσείς έτσι κάνουμε, πες μουσικά, θα σου πω κι εγώ. Να απαντήσω, να κάνω μια κουβέντα, να βγει, να προχωρήσει, να πάμε παρακάτω.
3: Ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει.
1: Ερεμήνηση.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα για το
2: Γιάννη. Φάπες.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης είναι παντρεμένος 10 χρόνια με την Ιουλία.
1: Ο Γιάννης με την Ιουλία παντρεμένη 10 χρόνια, ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχουν ένα παιδί.
2: Ωραίες φάπες.
0: Πώς?
2: Ωραίες φάπες, να σας δείξω.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο, γιατί όμως υπάρχει πρόβλημα. Η Ιουλία λοιπόν ζήτησε από τον Γιάννη
1: να χωρίσουν.
0: Να την αφήσει ένα χρονικό διάστημα, περίπου 4-5 μήνες, μόνη. Δεν θέλει να φύγουν από το σπίτι, δεν θέλει να κάνουν, αλλά θέλει λίγο να σταματήσουν ένα πεντάμινο, ένα εξάμινο, ένα χρονικό διάστημα να είναι ζευγάρι. Θέλει λίγο
1: θα μένουν μαζί.
0: Θα μένουν μαζί, δεν του είπε ούτε να φύγει, ούτε αυτή θέλει να φύγει.
1: Έχει
0: θέλει απλά να σταματήσουν τις σεξουαλικές σχέσεις και το να είναι.
1: Να δοκιμάσει
0: ζευγάρι
1: με τον άλλον, να δει αν θα πάει καλά και να ξαναγυρίσει, αν κάτι
2: θέλει. Να το κάνουν, αλλά με ζώνη αγνώστη.
0: Αυτό είναι τώρα.
1: Αυτό πιστεύεις? Για μένα 100%.
0: Γιατί γίνεσαι τόσο απόλυτος?
2: 1000%.
0: Για εσύ, μένα, Γιώργο, 1000%.
1: 100%.
2: 1000%.
0: Ότι υπάρχει άλλος.
2: Θα έλεγα ναι, ναι, αγάπη μου, να το κάνουμε, αλλά θα βάλουμε ζώνη αγνότητας και τέτοια.
1: Δηλαδή,
0: τι είναι αυτό? Ζώνη αγνότητας είναι αυτό που φορούσαν παλιά οι γυναίκες όταν έφυγαν οι πότες για τον πόλεμο. Και αυτό βάζανε ζώνη αγνότητας, βάζανε μια κλειδαριά κάτω στο γυναίκα για να μην πάει άλλος.
4: Εγώ πιστεύω ότι.
2: Αυτό και να περιμένω όσο θες. Όχι, δύο εβδομάδες.
4: Εγώ πιστεύω ότι θέλει να βρει λίγο τον εαυτό της. Τόσο καθημερινότητα λίγο του. Την έχει κουράσει. Οπότε θέλει να βρει τον εαυτό.
2: Πού τον έχει αφήσει τον εαυτό του, στο σπίτι του Μπάμπη? Πώς το λένε
0: τώρα, σοβαρά. Σοβαρά.
1: Έλα τώρα, Γρηγόρη.
0: Τώρα σοβαρά. Το πρόβλημα είναι.
1: Τι να κάνει,
0: δεν είναι τι να κάνει.
3: Το πρόβλημά του είναι.
0: Σταμάτα να είσαι βλακά. Σταμάτα πια αυτό το πράγμα που κάνει κάθε φορά.
3: Αυτό είναι το πρόβλημά του ή το πρόβλημά του είναι τύπου, ξέρω εγώ.
0: Το πρόβλημά του
3: θέλει να μείνουμε για 5 μήνες μόνοι. Να κάνω σχέση ή όχι.
0: Λίγο, γιατί δεν μου κάνετε λίγο, γιατί δεν το κάνετε αυτό το πράγμα, γιατί τα χαλάτε όλα
2: αυτά. Τι χαλάμε, ρε Γρηγόρη, τι ο χαλασμένο, χαλάμε.
0: Λοιπόν, το παιδί λέει ότι.
2: Κατεστραμμένος ακριβώς... γάμος είναι, δεν το βλέπει.
0: Ρε, γιατί το κάνεις αυτό, ρε φίλε, και χαλασκεί από την κουβέντα. Έγινε ο Παρπαρενίκο.
3: Εντάξει, έλα, θα το πάμε όπως θέλει ο Γρηγόρης.
0: Να μην μολύνω το
3: περιβάλλον. Θα το πάμε όπως θέλει ο Γρηγόρης.
0: Λοιπόν, το ζήτημα του παιδιού είναι ότι φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρχει κάτι, αλλά στη συζήτηση που τη έκανα και τη ρώτησα αν υπάρχει άλλος, μου λέει σου ορκίζομαι, δεν υπάρχει κανείς. Προσπαθώ να σώσω. Προσπαθώ να σώσω το γάμο.
1: Φίλησε και σταυρό ή όχι?
2: Φιονγκάκι έκανε.
0: Προσπαθώ να σώσω το γάμο μας και νιώθω, θέλω να δω αν μπορώ ξανά να ξανα. Δεν ξέρω τι έχει πάθει η κοπέλα, μπορεί να έχει πάθει κάποια. Δεν μου εξηγεί τι γίνεται. Ωραία. Θέλει το χρόνο και όχι γιατί υπήρχε άλλο. Αν υπήρχε άλλο, θα σου έλεγα να χωρίσουμε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, επειδή βιάστηκε να πει τη βλακία σου παρεγγελία.
1: Καμία βλακία, εγώ συνεχίζω να λέω ακριβώς το ίδιο.
0: Ότι υπάρχει άλλο.
1: Εγώ λέω.
3: Παραγγελία δεν είπαμε, θα το πάει όπως θέλει.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν είπα να το πάω όπως θέλει.
1: Δεν μπορώ.
0: Είπα να μην πετάγεται να λέει και μετά να γελάει. Δηλαδή μιλά όμορφα. Μίλα ωραία, μίλα όμορφα.
1: Ωραία. Εγώ λοιπόν θεωρώ, φίλε μου Γρηγόρη, ότι η συγκεκριμένη κυρία, η κυρία Ιουλία.
0: Ότι υπάρχει άλλος άντρας.
1: Ότι υπάρχει άλλος άντρας.
0: Ωραία, άντρας. Το
1: και δεν τελείωσα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω κι άλλα. Θέλει να κερδίσει χρόνο η Ιουλία.
0: Ότι υπάρχει άλλος άντρας.
1: Ότι υπάρχει άλλος
0: ωραία,
1: άντρας.
0: Το
1: και δεν τελείωσα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω κι άλλα. Θέλει να κερδίσει.

0: αρέσει, γιατί το κάνεις αυτό, γιατί είσαι τόσο σκληρή, ρε γαμώτο μου. Γιατί ρε, τι έχετε πάθει με αυτή τη στήλη. Όποιος στέλνει, λέτε και το. Λες και δεν θέλει να το ξανακούσετε.
1: Τον βαριέται.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα το θεωρείς φυσιολογικό. Πες μας εσύ.
0: Ρε, δεν το θεωρώ φυσιολογικό, αλλά δεν μπορεί να βάλω.
1: Και δεν θέλει καν.
0: Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι έχει γκόμενο η κοπέλα, το σου λέω ότι σου
1: αρχίζομαι. Είπα εγώ ότι έχει γκόμενο. Είπα τον βαριέται αφόρητα, τον συχαίνεται.
2: Για τον γκόμενο εγώ είπα, κυρία.
3: Για και αν έχει η κοπέλα δίνει όντως μια τελευταία ευκαιρία στη σχέση της και λέει κάτσε να δω αν θα μου λείψει και τα λοιπά, τι γίνεται, περνάει τη φάση της την περίεργη. Παιδιά, γιατί είστε τόσο σκληροί.
2: Θα πω κάτι άσχετο, συγγνώμη. Πόσο όμορφη γυναίκα θεωρώ τη Μιλένα Αποστολάκη που βλέπω. Συγγνώμη, εντάξει, έχει δίκιο.
3: Σταμάταρε με τη Μιλένα.
2: Συγγνώμη, εντάξει, συγγνώμη. Εγώ είπα τη θέση. Γιώργο, εσύ τι πιστεύεις?
3: Εγώ είπα ότι μπορεί να έχει φτάσει σε μια φάση, αναθεώρηση τη σχέση τη κοπέλα.
2: Ναι, ναι.
3: Να έχει περιέλθει σε τέλμα, δεν ξέρω, οτιδήποτε και να λέει ότι φίλε. Πρέπει να μείνουμε λίγο χώρια να δω. Μου λείπει, τι γίνεται, τι θέλω πραγματικά στη ζωή.
2: Άρα εσύ τέτοια... θεωρείς ότι μπορεί και να έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Μπορεί να όντως να το πιστεύει.
3: Μαλάκα, στάνταρ το να πατάει. Απλά τώρα τι να πω.
1: Κατάλαβες, Γρηγόρη μου.
0: Γιάννη μου, γλυκή, από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα τα παιδιά θεωρούν ότι η Ιουλία σε απατάει. Είναι λίγο, έχει γίνει λίγο σκληρή.
1: Δεν είναι μόνο τον απατάει. Δεν ξέρω αν τον απατάει. Πάντως αυτόν δεν τον θέλει. Τον βαριέται. Δεν θέλει ούτε καν να την πλησιάζει.
4: Έχουν κάνει παιδιά.
0: Ένα παιδί.
2: Α. Έχουν και ένα παιδί,
0: ναι. Πολύ σκληρή.
2: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Πάντως γίνεστε πολύ σκληροί για πράγματα που ακούνε άνθρωποι και πραγματικά δεν σας συγχωρώ, δεν σας το συγχωρώ αυτό. Σκληρώνεται.
1: Εσύ τι πιστεύεις να μας πεις?
0: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί η κοπέλα να θέλει ένα χρονικό διάστημα να ηρεμήσει.
1: Από τι να ηρεμήσει?
4: Αυτό που είπε δηλαδή, αυτό.
3: Ναι, το πες.
0: Ναι.
2: Εσύ τι πιστεύεις?
0: Δηλαδή από το να πεις χωρίζω, σου λέει δώσ' μου λίγο ένα χρονικό διάστημα γιατί μπορεί να μην είμαι καλά, μπορεί να μην.
2: Να κάνεις τι?
3: Αυτό είπα και εγώ, αυτό είπα και εγώ, αλλά.
0: Δεν ξέρω τι, μπορεί και στο μυαλό της συνέχεια ακόμα να βρει κάποιον άλλον. Αλλά από το να του πει τέλος, μπορεί μέσα σε μια εβδομάδα.
2: Άρα, Γρηγόρη μου, το ίδιο λέμε ότι αυτή θέλει να βρει γκόμενο. Απλά εσύ το λες πιο κοψά. Εγώ είμαι παιδί του πεζοδρομίου.
0: Μπορεί να βρει γκόμενο.
4: Κοίτα να πέφτει.
2: Εγώ είμαι λαϊκό παιδί.
1: Μπίμπερ, τι όμορφο που είναι.
2: Εγώ είμαι λαϊκό παιδί, Γρηγόρη μου. Λέω την αλήθεια στα αράτα, όπως πρέπει. Τώρα αυτά με τις φανφάρες και μήπως η κοπελίτσα θέλει να βρει λίγο
1: κάτι. Κατάλαβες.
0: Γιάννη μου, συγγνώμη για την αντίδραση εδώ πέρα το συνεργατό.
2: Έχω και τη Μιλένα απέναντί μου και...
1: Συγγνώμη.
2: Εγώ, Γρηγόρη μου, στον Πειραιά μεγάλωσα. Θα λέω την αλήθεια στα ράτα.
1: Σιγά ρε ναύτη.
2: Λοιπόν, εκεί στην Ευαγγελίστρια και στα Καμίνια.
0: Τι λέει ρε Γιώργο αυτός?
2: Είμαι παιδί του λιμανιού, Γρηγόρη μου, εγώ. Θα τα λέω
0: όπως
2: θα πιστεύω.
5: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο. Πραγματική όαση. Μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά σπίτι. Φαντάζεσαι τη δίψα και βρίσκεις δροσερό Ζαγόρι. Πραγματικά τότε το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ίχνοστοιχεία.
1: Ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου πλησιάζει και το στοίχημα Nation ετοιμάζει την απόλυτη ποδοσφαιρική γιορτή. Η πλατφόρμα εμπειριών αποκλειστικά για τα μέλη της στοίχημα στέλνει 5 τυχερούς μαζί με το Plus One τους στο πιο exclusive μουντιαλικό watch party της χρονιάς. Γιγαντοοθόνες, δυνατή μουσική και η καλύτερη παρέα συνθέτουν το σκηνικό για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και αφορά αποκλειστικά μέλη της στοίχημα. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Είναι μόνος σου.
2: Εγώ και εσύ.
4: Πρωινό Σφαιρά 102.2.

0: παρακαλώ.
1: Από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκτερίου στο Πανόραμα παίρνω. Κοιτάξτε, κύριε Βασίλη, στις 22 Νάτου ο πατέρας Λάζαρος, επειδή δούλευε σε μια μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία του κύριου Ράμογλου, δεν ξέρω αν γνωρίζετε. Υπάρχει μια βάπτιση του κύριου Ράμογλου την ίδια ημέρα. Απλά μαζί τη για λόγους ασφαλείας, επειδή καταλαβαίνει θα είναι εκεί υψηλή προσκεκλημένη, θα φέρουν εδώ δικούς τους ανθρώπους ασφαλείας να αποκλείσουν τον ναό, να μην έχουμε κάποια παρατράγουδα. Είναι νομίζω και η γυναίκα του ιού του κύριου Ράμογλου είναι ξένη, είναι από την Αραβία. Ναι. Απλά έχει βαπτιστεί εδώ πέρα. Είναι σημαντικός εφαπλιστής και έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με δωρεές τον ναό μας.
0: Ωραία.
1: Και μαζί της αν γίνεται 2 ώρες πριν και 2 ώρες μετά να μην υπάρξει κάποιο άλλο μυστήριο.
0: Ναι.
1: Εσείς θα είχατε πρόβλημα επειδή θα έρθουν αυτοί με το κότερο κάτω, θα δέσουν στην μαρίνα της Γλυφάδας τη δεύτερη.
0: Εμείς είναι όλα κανονισμένα για τις 12, τα πάντα, το catering, τα πάντα. Δεν μπορώ να αλλάξω κάτι τελευταία στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και καλό συνέχεια, και αν υπάρχει κάποιο θέμα το έχω κανονίσει τα πάντα όλα. Δεν είναι ο κόσμος που θα έρθει από μακριά.
1: Έχετε δίκιο.
0: Είμαι και εγώ από επαρχία, από Χαλκίδα, δεν είναι ότι είμαστε όλοι δίκιο.
1: Και είναι τα χέρια μου δεμένα αυτή τη στιγμή. Τι μπορώ να κάνω. Και ο κύριος Ράμογλου είναι μέγας δωρητής εδώ του ναού. Όλη η αγιογραφή από τη δεξιά πλευρά όπως κοιτάτε είναι και το κότερο που πρέπει να δέσει.
0: Γι' αυτό έχω έρθει από το Μάιο για να κανονίσουμε αυτό. Τώρα αν τελευταία στιγμή παρεμβάλλονται άλλοι.
1: Δεν είναι θέμα παρεμβολής, αγαπητέ μου. Είναι και το κότερο που πρέπει να δέσει κάτω. Είναι και ότι έχουν επενδύσει αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα για τον καλοπισμό του. Να ξέρετε τι περάσαμε. Πριν 7 χρόνια δεν υπήρχε τίποτα εδώ μέσα. Σκαλοσχές μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Θέλετε να μιλήσετε εδώ, και είναι και ο έφορος εδώ πέρα του ναού.
2: Κάτι με τον κύριο, είναι ο κύριος Λάμπου.
1: Ο κύριος Βυσβάρδης, να σας πει και αυτό το κόλλημά μας.
0: Και εγώ μπορώ να προκαλέσω κόλλημα, γιατί και εμένα γυναίκα μου στην ναυτιλιακή εταιρεία δουλεύει. Δηλαδή θα έρθουν και εμάς.
1: Κατάλαβα, είναι ναυτιλιακό το θέμα τώρα. Είναι τα μέτρα ασφαλείας, δεν είναι τόσο ο κύριος Ράμογλου, είναι όσο η γυναίκα του. Μισό λεπτό να σας λέω κιόλας, μην νομίζετε ότι σας κουρδίζει. Είναι και το κότερο που πρέπει να δέσει. Είναι η Αΐζα Αλ Αχμαντίν, 10η κληρονόμος του Αμπντουλαζίζ. Τι λέει εδώ πέρα, δεν θα βγάζω και τα γράμματα, συγγνώμη παιδί μου. Είναι αυτοί οι Άραβες, είναι το θέμα μας. Καταλάβατε τώρα. Έρχονται οι αλόθρισκοι τώρα και μας θέτουν. Και θα έρθουν και με το κότερο αυτοί κατευθείαν από ότι.
0: Τελευταία στιγμή, εγώ δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα και σε κανέναν. Γιατί θα έρθει αυτοί που θα μου φέρουν το παγωτό, αυτοί που θα μου φέρουν τα λουλούδια, όλο ο στολισμό.
1: Έχετε παγωτά, δεν μπορείτε να πάρετε κάτι άλλο να μιλήσετε. Λιώνει, τουλάχιστον να το κάνουμε στις 4 η ώρα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Θα έχουν αδειάσει όλα. Άντε, 3.30 να πιέσω εγώ λίγο την κατάσταση να κάνω τη μικρή λειτουργία. Είναι και το κότερο πρέπει να δέσει. Τι να πω κι εγώ τώρα.
0: Θα σας καλέσω σε 10 λεπτά εγώ. Προς το παρόν δεν μπορώ να κάνω.
1: Μην μας πάρετε σε 10 λεπτά γιατί έχουμε και εμείς δουλειά στο. Πρέπει να δέσουμε το κότερο.
3: Και πάρτε!
4: Καθάρματα.
5: Κύριε Ράμογλου.
6: Κύριε Ράμογλου, λέω.
5: Α, λέει,
6: κύριε Ράμογλου.
5: Μάλιστα, Ράμογλου, γιατί. Μάλιστα, γιατί.
6: Όχι, κύριε Ράμογλου, με ενοχλείτε, τι λέτε.
7: Μα τώρα σας παρακαλώ, τώρα με τον κύριο Ράμογλου.
5: Μα αργότερα, πάμε μια βόλτα.
6: Θα πάμε αργότερα.
8: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
4: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω, δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
3: Η Έλενα Χαραμή.
5: Άναψα κερί στην εκκλησιά, που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
3: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
6: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
3: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
7: Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μητέρα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend

0: καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή, αλλάζοντας τα δεδομένα στην εμπειρία του καφέ.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2, φανταστείτε, ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Ρόδι, Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους περνούν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει, Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέιλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέιλς του καλοκαιριού.
1: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε? Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Ζέστη. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.
3: Πρωινό Σφαιρά 102.

0: στο κινητό μου.
1: Για να δώσω τα λάστιχα.
0: Ναι. Δεν μπορώ να πω από ποιον, αλλά δεν έχω απειλές.
2: Θα σε βρουν ελαστιχωμένο.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έχει να κάνει. Ήρθε ένα μήνυμα που δεν ξέρω, δεν μου φάνηκε και παράξενο, αλλά αφού το έστειλε ο άνθρωπος. Λοιπόν, το έστειλε ο Γιώργος. Έχει μία σχέση εδώ και περίπου 2 μήνες.
0: Α, φρέσκια.
1: Πολύ φρέσκια. Κάνανε έρωτα πριν από περίπου 1 μήνα. Και η ιστορία έχει να κάνει ότι...
0: Άρα στο μήνα πάνω το κάμανε.
1: Στο μήνα πάνω τον κάμανε τον έρωτα.
0: Ναι.
1: Και τι ακριβώς συμβαίνει αυτή. Νίκο, συγγνώμη, σε χρειάζομαι λίγο, σε παρακαλώ. Να θέλω να παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Μην ενοχλείτε.
1: Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Σας στείλανε οι αντίπαλοι για να μας κάνετε, να μας παρασύρετε. Σας παρακαλώ να τελειώσουμε λίγο αυτή την αγώνα και θα σας φωνάξουμε, παρακαλώ. Λοιπόν, τι ακριβώς γίνεται. Αυτό που ακριβώς γίνεται είναι ότι... Εδώ κάνανε έρωτα την πρώτη φορά.
0: Της άρεσε.
1: Πέρασανε καλά.
0: Α, ωραία.
1: Από τη δεύτερη φορά και μετά, του λέει η κοπέλα που τη γράφει με ένα όνομα G. Τώρα
0: Τζίνα είναι. Τζίνα. Τζίνα.
3: Καλά, δεν θα πούμε για τον καφέ τώρα τι είναι το όνομα.
1: Εντάξει. Μου έγραψε Γιώργος εμένα αυτό το παιδί. Okay. Ότι θέλει να λέει ότι κάθε φορά που θα κάνουμε έρωτα, θέλει να μου γεμίζει το δωμάτιο με λουλούδια.
0: Περίμενε τώρα. Αυτό. Εσένα το έστειλε ο Γιώργος το email.
1: Είναι ότι του ζητάει
0: αυτό το
1: πέρα.
0: G.
1: Η G.
2: Πολύ ακριβό, ρε φίλε.
1: Όχι, ναι. Θέλει λουλούδια. Δηλαδή, λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω σεξ από εδώ και πέρα χωρίς λουλούδια. Το κάναμε μια φορά.
2: Γιατί δεν πάει το κρεβάτι.
1: Πού?
2: Στον κήπο, ξέρω εγώ.
1: Πώς μυρίζει αυτό.
0: Για τα λουλούδια όμως κοστίζουν.
1: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή γίνεται κάθε φορά.
0: Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου το Μάθιου στο Περιστέρι που έχει λουλούδια πολύ ωραία και μου στέλνει μήνυμα, μας ακούει.
1: Ναι, ναι, καλά. Αλλά πώς το κρίνετε τώρα αυτό. Εσύ θα μιλήσετε λίγο για το θέμα.
4: Εγώ νομίζω ότι μυρίζει αυτό και προσπαθεί να το πει πολύ.
1: Τώρα πάλι θα μιλήσουμε λίγο σοβαρά.
3: Σοβαρή. Συγγνώμη, ακούγεται πολύ.
2: Γιατί υπερβολική την έχει δει η Τζένεφερ Λόπεζ.
0: Καταρχάς, περίμενε, ρε Γρήγορη.
2: Πρέπει να χαλαρώσει λίγο.
0: Ας ξεκινήσω από τα βασικά, ένα λεπτάκι, να το πιάσουμε λίγο το θέμα από την αρχή.
1: Ναι.
0: Ωραία. Καταρχάς, για να μπορεί να είναι το δωμάτιο γεμάτο λουλούδια κάθε φορά που έρχονται σε επαφή, για να το λέμε έτσι σωστά και σοβαρά και τυπικά
1: όπως δηλαδή, θέλει μια προετοιμασία αυτός, ρε φίλε, να κάνει αυτό
0: που θέλει. Θα κλείνει ραντεβού.
1: Όχι,
0: να στολίσω, αγάπη μου, το δωμάτιο σήμερα.
1: Δεν ζουν μαζί. Όποτε πηγαίνει αυτή.
2: Είναι και επικίνδυνο.
0: Συγγνώμη, κάθε φορά που πηγαίνει, θα φέρνει ο άλλος ένα φορτηγό λουλούδια.
1: Τώρα δεν ξέρει το αν είναι ο φορτηγό λουλούδια. Να έχει λουλούδια. Να έχει, παιδί μου, λουλούδια δεξιά. Λουλούδια
2: αριστερά. Εγώ δεν θα μπορούσα.
1: Να έχει 3-4 βάζα γεμάτο λουλούδια. Θέλει λουλούδια.
0: Θέλει λουλούδια.
4: Στο κάτω μέρος του κρεβατιού.
1: Μπορεί να
0: βρει. Για ψυχολογικά τι να σημαίνει αυτό.
1: Γιώργο, τι λες.
2: Την έχει ακούσει στερεοφωνικά. Δεν θυμάστε Τζένιφερ Λόπεζ, ποια είχε έρθει που ήθελε μόνο λευκά τριαντάφυλλα στο καμαρίνι της.
0: Ναι,
3: άλλο στο καμαρίνι, άλλο κάθε φορά που κάνει.
0: Όχι,
3: έρωτα.
0: Όχι, και στο ξενοδοχείο.
2: Θέμα είναι αυτός αλλεργικός, εμένα μου φέρει στο σπίτι αυτά τους κρίνους τους μεγάλους. Μπορεί να πέσω κάτω να πεθάνω. Δεν μπορώ να πάρω να
3: σκάσω. Ο Γιώργος ναι, εδώ πέρα γινόταν χάλι.
1: Τι κόλλημα μπορεί να έχει τώρα αυτή η κοπέλα.
0: Ένα σου πω, Γιώργο μου, χώρισε την αγόρι μου να βρεις την υγειά σου. Όχι, δεν είναι σένα. Όχι. Χώρισε την, Γιώργο μου, να βρεις την υγειά. Αυτή θα σου βγάλει και άλλα κουσούρια αύριο μεθαύριο.
2: Άσε που είναι και επικίνδυνο, έτσι.
1: Γιατί.
2: Γιατί μπορεί να μπει κάμια μέλισσα μέσα να το. Είναι η γνωστή παροιμία που λέει στην Πάτρα. Τριγύρω-γύρω μέλισσα. Το δίκιο λουλούδια.
5: Κέρασε με παγωτάκι. Δρόσισε μου το κορμάκι. Πρωινό σφαιρά 102.

0: Σήμερα ο καιρός είναι καταπληκτικός, ο ήλιος λάμπει και μπορείς να απολαύσεις την ενέργειά του όσο θέλεις. Πώς? Με τα φωτοβολταϊκά ΔΕΗ My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, συντήρησης και ασφάλειας από τη ΔΕΗ. Άσε που πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια και μειώνεις εγγυημένα κατά 20% ετησίως το κόστος κατανάλωσή σου. Αυτή είναι η λύση για την ενέργειά σας και επιτέλους μπορείτε να πείτε αλληλούια. Γιατί μιλάμε για μια πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα μόνο από τη ΔΕΗ. Μάθε περισσότερα και απόκτησε την πιο έξυπνη ενεργειακή λύση στο dei.gr.
1: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: ήσουν. Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν. Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα.
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή.
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus.
2: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ.
5: Ας πιούμε σε αυτό.
6: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντώνη,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά

0: γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
2: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Zeptona Dermasoft.
1: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
3: Τι μπάνιο. Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Zeptona Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
2: τι μπάνιο.
3: Zeptona Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style.
8: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
9: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
10: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
11: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής.
9: Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
12: Ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
15: Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
15: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου.
16: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
16: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
17: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
18: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.

0: Ετοιμάστε για παραλία ή βόλτα στον ήλιο. Μη πάτε πουθενά χωρίς την καμιλοπάρδαλή σας. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Ευδέρμα Babyderm Sunscreen Cream Spray SPF 50-360 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Dermed προσφέρει υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία με ειδική συσκευασία ψεκασμού που εφαρμόζεται από κάθε γωνία με υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη E, ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα από την οξυδωτική φθορά.
1: Φέτος το καλοκαίρι η ομορφιά ταξιδεύει μαζί με τα Sephora. Το Sephora Summer Vibes on Tour Bus έρχεται στην πόλη σου φέρνοντας ένα μοναδικό beauty experience γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση. Στις 14 και 15 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ θα βρεις το Sephora Bus στην πλατεία Συντάγματος. Έλα να ανακαλύψεις τα αγαπημένα beauty προϊόντα, να δοκιμάσεις καλοκαιρινά looks και να ζήσεις μοναδικές beauty εμπειρίες με πολλές εκπλήξεις. Έλα να ζήσεις από κοντά το Sephora Summer Vibes on Tour Experience και χάρισε στο καλοκαίρι σου περισσότερη λάμψη.
2: Πέτα το μποτσαλάκι, ήρθε το καλοκαιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σα. Αστυνόμο, είμαι υπεύθυνο υπηρεσία αυτή τη στιγμή, ο κύριο Χατζη Νικολάου. Καλά είστε? Σα παίρνω από το αστυνομικό τμήμα εδώ πέρα στην Κηφισιά. Υπάρχει μια καταγγελία ει βάρου σα, κυρία Τσολιάκου. Είχατε κάποια συγκέντρωση στο σπίτι σας στις 7 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα.
0: Το Σάββατο το βράδυ.
1: 7 Σεπτεμβρίου, Σάββατο βράδυ, από τις 19.00 εδώ πέρα απογευματινή. Ναι. Υπέρβαση από τις 10, από τις 22.00 μέχρι τις 3.00 εδώ πέρα. Αν θα μη, μέχρι τις 8.00. Ναι, μέχρι τις 3 το ξημέρωμα ουσιαστικά γράφει εδώ. Είχατε κάποια.
0: Τι ώρα την κλείσαμε τη μουσική, βέβαια, αλλά εντάξει, θα μου λέει τρεις.
1: Τι ώρα, όχι, μισό λεπτό, να μου πείτε. Εσείς υποστηρίζετε ότι την κλείσατε στις.
0: Μια μισή ώρα τη χαμηλώσαμε, γιατί ήμασταν μετά με μήνα με λίγα άτομα.
1: Υπάρχει κάποιο που μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό?
0: Τα άτομα που ήταν εκείνη την ώρα και ο σύζυγός.
1: Άρα, μισό λεπτό να σημειώσω, από τις 10. Άρα, υπάρχει ουσιαστικά υπέρβαση. Υπάρχει υπέρβαση από τις 10 μέχρι τη 1.30.
2: Πώς να γίνονται αυτά, ρε παιδιά?
1: Αυτό εσείς το παραδέχεστε, δηλαδή ότι έχετε κάνει μια υπέρβαση από τις 10 μέχρι τη 1.30, όχι μέχρι τις 3.
0: Έχουμε κάνει, ναι, γιατί είχαμε παντρευτεί και κάναμε ένα πάρτι για φίλους, οπότε γι' αυτό.
1: Είχατε πάρει κάποια άδεια εσείς σχετική από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής?
0: Είχα πάρει τηλέφωνο και μου είχαν πει ότι δεν υπάρχει πλέον άδεια. Ότι άτυπα είναι η κανονική ώρα μέχρι στις 11, αλλά άτυπα ως τις 2 υπάρχει μια ανοχή.
1: Εσείς επικοινωνήσατε με το 46, το αστυνομικό τμήμα εκεί πέρα, για να πάρετε σχετική άδεια? Πήρατε στο 46 ή μιλήσατε με κάποιον άλλο?
0: Όχι, τηλέφωνο πήρα σε ένα αστυνομικό τμήμα εδώ της περιοχής.
1: Το 46 πήρατε? Μιλήσατε με τον κύριο Βραχόπουλο?
0: Όχι.
1: Όχι, το 46. Δεν θυμάστε σε ποιο αστυνομικό τμήμα πήρατε, γιατί μπορεί να βοηθήσει αυτό. Καταγράφονται οι συνομιλίε του άλλου.
0: Να σου πω την αλήθεια. Επειδή δουλεύω στα Ινόφτα και πάτησα στο Google αστυνομικό τμήμα, πρέπει να πήρα κάπου εδώ τη περιοχή. Από εδώ, όχι από εκεί.
2: Να πει την κυρία, περάσει από εδώ. Δεν γίνεται αυτό που κάνει τώρα.
1: Ναι.
2: Άμα θέλει να μιλήσει εγώ τη κυρία, ένα λεπτό.
1: Επειδή υπάρχει τώρα εδώ πέρα. Γίνει κατάθεση τη μήνυση. Ουσιαστικά. Δεν μπορώ να σα αποκαλύψω από ποιον έχει γίνει. Είναι από ένικο τέλο πάντων. Πρώτο όροφο λέει, δεν ξέρω. Δεν είναι.
0: Ένα ζευγάρι είναι όλο και όλο. Δεν είναι άλλο.
1: Στον πρώτο όροφο.
0: Ναι.
1: Άρα ξέρετε ποιος έχει κάνει την καταγγελία?
0: Ναι, τους είχαμε πει κιόλας ότι θα έχετε κάποια ανοχή, γιατί κάνουμε ένα μικρό, τους είχαμε καλέσει και τους ίδιους. Δηλαδή, εντάξει, μου σκέφτεται λίγο περίεργο.
1: Α, μισό λεπτό, αλλάζει. Ήτανε καλεσμένοι δηλαδή. Καλεσμένοι,
0: ναι,
1: αλλά αρνήθηκαν το κάλεσμα.
0: Ναι, δεν απάντησαν ποτέ, απλά δεν ήρθαν κιόλας.
1: Α, επικοινωνήσατε εσείς μαζί τους πριν γίνει το πάρτι?
0: Βεβαίως, ναι.
1: Εκαλέστησαν.
0: Και πρόσφυγε στο κινητό τους για αυτό το θέμα.
1: Έχετε εσείς το μήνυμα?
0: Ναι, το έχει σύζυγός.
1: Ωραία. Αυτό είναι θετικό για εσάς.
2: Άμα θέλετε να μιλήσω με την κυρία.
1: Ναι, μιλήστε λίγο με τον διοικητή μου εδώ πέρα.
0: Δεν ξέρω το λόγο που γίνεται.
2: Ναι, γίνεται αυτά, πρέπει να μιλήσω.
1: Μιλήστε εδώ με τον διοικητή μου, τον κύριο Χράντου. Κύριε Χράντου.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Υπάρχει μήνυμα για κάλεσμα σχετικά με τον εναγόμενο, ο οποίος έχει στείλει την μηνυτήρια αναφορά. Ναι, θα σας τα πει ίδια.
2: Για την κοινή ησυχία.
1: Για τη διατάραξη κοινής ησυχίας, ναι.
0: Και
1: με
0: συγχωρείτε λίγο,
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας,
2: καλή σας μέρα. Είναι αυτό για την καταγγελία, για την και ώρα και...
0: Ναι.
2: Θα μπορέσετε να περάσετε λίγο από εδώ, σας παρακαλώ.
0: Τώρα είμαι στα Ινόφτα και εργάζομαι. Μπορώ να έρθω μετά τις 4 στη σχολά.
2: Μετά τις 4. Εγώ δεν θα είμαι εδώ για τη σχολά στις 4, αλλά πρέπει να έρθετε εδώ λίγο κάποια στιγμή.
0: Να έρθω αύριο, ίσως.
3: Δεν είμαστε εμείς.
0: Είστε
2: μεθαύριο, εμείς εδώ είμαστε. Πάντα ανοιχτά είμαστε. Δεν είμαστε σούπερ μάρκετ.
0: Συγγνώμη και νόμα, είστε εσείς αύριο εκεί, αν θα είστε εκεί.
2: Εγώ θα είμαι εδώ. Ο κύριος, απλά που έχει πάρει την υπόθεση ο κύριος Ασπριγιώργος.
1: Ας έρθει σήμερα στην Αντιδημοκρατική.
2: Στην Τρομοκρατική μπορείτε να έρθετε πιο αργά.
0: Πού είναι αυτό?
2: Η Αντιτρομοκρατική.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ακριβώς δίπλα από το αστυνομικό τμήμα εδώ πέρα.
1: Βασιλής Σοφίας 12.
2: Στον τέταρτο όροφο.
1: Μείον 4.
2: Μην φωνάζεις, παιδί μου, λίγο.

0: Πρέπει να γίνει ηχομέτρηση για να.
1: Ηχομέτρηση πρέπει να πάμε εμεί στο σπίτι, αν είναι. Μπορούμε να, να κάνουμε ηχομέτρηση, ώστε να αποδείξουμε ότι μέχρι πόσα δεσιμπέλ μπορεί. Δηλαδή, εσεί καταρχά το παραδέχεστε ότι είχατε κάνει θόρυβο.
2: Ναι, κάναμε. Είχαμε μουσική, σα το λέω. Ναι, το κάναμε.
1: Κάναμε. Αλλά και... Παραδέχεται η γυναίκα. Τι μουσική.
2: Τι το κλείσαμε.
1: Και τώρα εδώ μου λέει ο κύριος έγραψε. Τι. Ορίστε. Μάλιστα. Να ρωτήσω, τι. Μου λέτε ότι ένα ζευγάρι μένει μόνο στην πολυκατοικία, οι ίδιοι αυτοί δηλαδή που ήταν καλεσμένοι και δεν ήρθαν να σα κάνουν μήνυση.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή τι αυτή.
2: Είναι ένα ζευγάρι στον πρώτο όροφο, δεν είναι άλλο. Και του είχαμε καλέσει. Δεν εμφανίστηκαν, δεν ήρθαν ποτέ, δεν απάντησαν κιόλα.
1: Αυτό. 1-0. Αυτό. Μόνο αυτή. Εννοείται με όμικρον γιώτα.
2: Είναι ένα κύριο και μια κυρία.
1: Α, νόμιζα αυτή με ήττα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα έρθείτε εδώ. Λεωφόρο Σοφία 100.
2: Λεωφόρο, συγγνώμη.
1: Βασιλή Σοφία 12.
0: Στο μείον 4.
1: Αντιτρομοκρατική. Μην φοβηθείτε. Γενικά. Μείον πόσο?
0: Μείον 4.
1: Μείον 4, ελάτε. Εμείς δεν είμαστε εδώ εμείς, αλλά εκεί πάτε εσείς.
2: Και ποιο κύριο θα ζητήσω?
1: Ποιο κύριο ζητάει εκεί?
0: Αχράντου.
1: Αχράντου από την Κύπρο, πέτε.
2: Αχράντου.
1: Ναι, Αχράντου. Ναι. Δίπλα από τη Νεοφύτου. Την Ενωρία.
2: Ωραία, αν μπορέσω να φέρω και το ηχείο μαζί, άμα λέτε για να βρω παρακάτω.
1: Φέρετε και το ηχείο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σύζυγο. Να είστε καλά. Γεια σας. Και εσείς, γεια σας.
0: Πού πάσε, μισό λεπτό.
1: Όχι, όχι, αφήστε τη γυναίκα. Μην την ξαναπάρουμε. Έχει να κουβαλάει η γυναίκα τώρα.
3: Ρε βλάκες, θα φέρει το ηχείο, θα τρέξει στα αστυνομικά τμήματα στην αντιτρομοκρατική με το ηχείο. Πάρτε τη τηλέφωνο.
1: Θα την πιάσουμε για καλή
4: τιμή. Γιατί τελείωσε νωρίς το πάρτι.
5: Πάρτι πάλι, θα πάει αυτή.
3: Ξαναμιλήσει εσύ.
2: Παρακαλώ.
5: Ναι, την πήραμε την κυρία Σιδέρη. Μα ακούτε. Την πήραμε μόλις τώρα και θα τη φέρουμε από εδώ. Εσείς θέλετε να έρθετε να κάνετε τη μήνυση, θέλετε να κατά την παράσταση να έρθετε. Μα ακούτε.
2: Σας ακούω, δεν καταλαβαίνω όμως τι μου λέτε.
5: Είστε η κυρία από, το, από τον πρώτο, από την.
2: Όχι, όχι, πήρατε πάλι εμένα, πήρατε πάλι εγώ μου φέρει.
5: Χίλια συγγνώμη, γιατί θέλει να έρθει κατά την παράσταση η κυρία. Θέλει να. Δεν έχετε θέμα εσείς. Δεν έχετε θέμα. Ωραία, απλά μου είπε αν μπορείτε να φέρετε και τα δύο ηχεία. Για να γίνει σωστή δυναμομέτρηση εδώ με τον. Λοιπόν, κυρία
2: Σιδέρη. Το ένα ηχείο δούλευε όμως.
5: Το ένα ηχείο δούλευε, μάλιστα.
2: Ναι, και το άλλο είναι καμένο. Το ένα
5: είναι καμένο.
0: Να το δούμε.
5: Και εμείς καμένοι είμαστε, κυρία Σιδέρη. Πλάκα σας κάνουμε. Από το σφαίρα είμαστε 102,2.
1: Φόρσα!
6: Έλα να πάμε στο νησί. Γιατί μόνο σου, εγώ και εσύ.
7: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, επειδή καλημέρα από τον καφέ φαίνεται, επιλέγουμε πάντα καφέ Μπραζίτα. Από το πρώτο καφεκοπτήριο της στην Ομόνια το 1974 μέχρι σήμερα, η Μπραζίτα κρατά ζωντανή την παράδοση του αυθεντικού καφέ. Με ελληνικό φραπέ και όλη την γκάμα της, κάθε φλιτζάνι έχει την ίδια τεχνογνωσία, το ίδιο μεράκι και πλούσια γεύση. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: πάει.
1: Λοιπόν, πολύ πολύ γρήγορα θα σας πω. Έστειλε μήνυμα ο Κυριάκος. Σήμερα ο Κυριάκος είναι παντρεμένος. Όχι, όχι. Ελπίζω όχι. Γιατί θα καταλάβεις γιατί. Ο Κυριάκος είναι παντρεμένος με την Στέλλα 6 χρόνια τώρα. Να μην σας τα πολυλογώ, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα. Ότι παιδιά λέει έχω OnlyFans. Μπήκα λίγο έτσι.
2: Αυτό
1: ο Κυριάκος.
0: Επαγγελματικά το βλέπεις?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ μπήκα για να ζητάω πράγματα. Είμαι πορωμένος με αυτό το
0: ωραίος,
1: πράγμα.
0: Ωραίος.
1: Μπήκα να δω πως είναι και κόλλησα. Μη σας τα πολυλογώ, ψάξιμο στο ψάξιμο, ψάξιμο στο ψάξιμο, ψάξιμο στο ψάξιμο. Είδα ότι έχει OnlyFans, λέει, η πεθερά μου.
0: Τέλειο.
1: Τη ζήτησα να μου κάνει ένα βίντεο. Πλήρωσα αδρά 180 ευρώ για να τη ζητήσω ένα βίντεο και μου το έστειλε. Δεν ξέρω τι να κάνω, να το στείλω.
0: Ήξερε
1: ότι είναι η πεθερά του, ναι.
0: Καταρχήν το είδε. Άρα η πεθερά του ήξερε ότι το στέλνει στον γαμπρό.
1: Όχι, δεν ξέρει που το στέλνει. Όχι, δεν ήξερε που το στέλνει.
0: Το
1: είδε το βίντεο, βεβαίως.
0: Πώς του φάνηκε?
1: Δεν λέει πώς του φάνηκε η αλήθεια στο mail τώρα εδώ που το διαβάζω.
0: Θες να μου πεις ότι είναι ελληνικό, είναι αυτό που διαβάζει Έλληνες το έστειλε.
1: Ναι.
0: Και είδε την πεθερά του στο OnlyFans.
1: Ναι.
0: Να εξηγήσουμε λίγο τον OnlyFans.
1: Ναι.
0: Εξήγησε λίγο στον κόσμο, δεν καταλαβαίνει.
1: Είναι ένα.
2: Τι με κοιτάς, δεν έχω.
1: Είναι ένα site ερωτικού. Ένα site, ένα application, ένα app ερωτικού περιεχομένου.
3: Όχι απαραίτητα.
1: Που μπαίνεις μέσα και ζητάς από κορίτσια ή από αγόρια να σου φτιάξουν βίντεο μόνο για σένα και πληρώνεις γι' αυτό. Έτσι έκανε και ο Κυριάκος. Κατάλαβε, λέει, ότι είναι η πεθερά του, τη ζήτησε ένα βίντεο, πλήρωσε 180 ευρώ και η πεθερά του το έστειλε. Και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω.
0: Δεν μας λέει τίποτα για την πεθερά του.
1: Γιατί, αν πω, λέει, στη γυναίκα μου ότι η πεθερά μου πιστόλι, γράφει εδώ συγκεκριμένα.
0: Α, με πιστόλι, ναι.
1: Ναι.
0: Έγραψε η πεθερά μου είναι πιστόλι.
1: Ναι, η πεθερά μου είναι πιστόλι.
2: Αυτό τι θέλει τώρα, ποιο είναι το δίλημα να το πει στη γυναίκα του?
3: Θέλει να πιστολιάσει.
1: Πώς είναι το επώνυμο της πεθεράς σου, Γιώργο?
3: Παναγή.
2: Έχει
1: Παναγία,
2: άιντε πρωί-πρωί.
1: Μα είναι μια κούκλα η πεθερά του Γιώργου. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι τώρα ο Κυριάκος εδώ, ο φίλος μας. Αν λέει το πω στη γυναίκα μου.
2: Ποιο είναι το δίλημα?
1: Τότε να το πω ή όχι στη γυναίκα μου. Γιατί αν το πω η γυναίκα μου, δεν ξέρω τι. Αυτό. Δεν πρέπει να το ξέρει ότι η μαμά της έχει OnlyFans.
2: Γιατί πρέπει να το ξέρει? Πρέπει να δώσει λογαριασμό η μαμά της για το τι κάνει στην κόρη. Από πότε
1: μα είναι παντρεμένη με τον μπαμπά της. Και στέλνει τσοντοβίντεο σε άλλους άντρες.
0: Μπορεί να τι πρέπει να κάνει.
2: Φωτογραφίες δεν είπες.
1: Βίντεο.
2: Με τον μπαμπά της.
1: Όχι, μόνη της.
3: Ωραία, προσφέρει, λέω, στο οικογενειακό κορμπανά.
1: Ναι, προσφέρει στο οικογενειακό.
2: Αλλά όταν ζητάνε να τους βοηθήσει με το ενίκιο, βοηθάει.
1: Όχι, βοηθάει.
3: Είναι καλή τότε, πεθαρά.
0: Ερώτηση είναι αυτή. Το λες στη γυναίκα σου ότι η μαμά της. Αυτό. Είναι σε σελίδα.
1: Βέβαια και εγώ με και εγώ με λέει μαζί. Γιατί τα καταλάβετε, έχω και εγώ OnlyFans. Και μπαίνω μέσα και ζητάω βίντεο.
2: Δεν είναι τίποτα.
0: Για να ανοίξω.
2: Τι λες, Γρηγόρη μου, τι λες, Γρηγόρη μου.
3: Γιατί, τι είναι.
2: Τι λέει αυτός, τι λέει.
3: Τι έγινε, έχει OnlyFans και βλέπει. Τι έγινε.
0: Τι έγινε, δηλαδή.
3: Τι έγινε.
0: Τι έγινε,
2: τι λες, ρε.
0: Τι.
2: Δεν μου ανοίξει OnlyFans.
0: OnlyFans δεν έχω. Να ορίστε, μου στέλνει ένα μήνυμα από τον OnlyFans.
1: Πού είσαι, ρε παιδάκι μου?
3: Μη συντροφή σα έχει λήξει.
2: Γρηγόρη, αν ανοίξει OnlyFans λογαριασμό για να βλέπει, θα ανοίξω.
3: Έχουμε κάτι που ίσως ενδιαφέρει.
0: Λοιπόν, τώρα σοβαρά να πάρουμε ένα τηλέφωνο να δούμε αν θα το λέγατε στην πεθερά σα. Τώρα αυτό τώρα που μα είπε.
2: Παιδιά, εγώ τον θεωρώ πολύ βλαμμένο τον Κυριάκο.
1: Γιατί είναι
2: Είναι δυνατόν τώρα να κάθεται και να κάνει τέτοια πράγματα? Γιατί μπήκε σε αυτή τη διαδικασία?
3: Σε καλά, μωρέ, μπορεί να του αρέσει.
2: Ρε παιδί μου, και αυτή μπορεί να τη αρέσει. Δηλαδή, γιατί μπορεί να αρέσει τον Κυριάκο και δεν μπορεί να αρέσει και στην κυρία Πίτσα?
1: Και στην κυρία Πίτσα μπορεί να αρέσει.
2: Λοιπόν, γιατί ο Κυριάκος πρέπει να την κρίνει την κυρία Πίτσα? Επειδή είναι πεθερά του, επειδή είναι γυναίκα, επειδή είναι τι?
3: Μα δεν την έκρινε.
2: Ας κοιτάξει την καμπούρα του.
3: Μα δεν την έκρινε.
2: Είναι παντρεμένος με την
1: κόρη
2: της.
1: Μα τώρα τι συγκρίνεις, ρε Νάντση? Δεν συγκρίνονται αυτά τα δύο, γιατί ο Κυριάκος μπαίνει μέσα για να βλέπει πορνό, όπως μπορούσε να πει σε οποιοδήποτε πορνό site.
2: Και αυτή μπορεί να τη βρίσκει έτσι μόνη της.
1: Αυτή
2: ότι είναι.
1: Δημιουργεί. Είναι creator η πεθερά.
4: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275210 97 782.
12: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
13: Λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Οριζεντών. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
14: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
16: Αντώνιε, ξύπνα.
17: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
16: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
17: Πώς τολμά?
16: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
17: Αυτό είναι πρόκληση.
16: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
17: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
19: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
15: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
15: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
20: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου πλησιάζει και το στοίχημα Nation ετοιμάζει την απόλυτη ποδοσφαιρική γιορτή. Η πλατφόρμα εμπειριών αποκλειστικά για τα μέλη της στοίχημαν στέλνει 5 τυχερούς νικητές μαζί με το Plus One του στο πιο exclusive μοντελικό Watch Party της χρονιάς. Γιγαντοοθόνες, δυνατή μουσική και η καλύτερη παρέα συνθέτουν το σκηνικό για την ανάδειξη του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και αφορά αποκλειστικά μέλη της στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 Plus, φυσικά παίξε υπεύθυνα.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Little Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μια από τις 1000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Little Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Με Little Plus, φουλάρεις και πας.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,6.

0: μια καλημέρα στη Χρύσα.
1: Που
0: έστειλε το μήνυμα, λέει, το πρωί.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα που στέλνει ο κόσμος. Γίνεται χαμό.
0: Καλά, και η Χρύσα λέει όλα αυτά. Τα είσαστε καταπληκτικοί. Τα σας ακούω και γελάω μόνοι μου. Με κοροϊδεύει ο κόσμος μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Δεν σας κοροϊδεύει κανείς.
0: Ναι, το ότι πολλές φορές λέει κλαίω και νομίζουν ότι κάτι έπαθα από τα διπλανά αυτοκίνητα, από τα γέλια και ούτω καθεξής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα σας το πω εντάχει το δίλημα της Χρύσας. Είμαι, λέει, με τον άντρα μου 8 χρόνια, παντρεμένοι είμαστε 3 χρόνια.
2: Μάλιστα.
0: Πάντα και κάθε πρωί και τα 8 χρόνια που είμαστε μαζί, κάθε πρωί ο άντρας μου είχε στήσει.
3: Μπράβο του.
2: Καλό είναι αυτό.
0: Με κυνηγούσε, ήθελε το πρωί κτλ.
1: Πρωινός τύπος.
0: Ναι, επειδή χαϊδευόμαστε λίγο το πρωί στο κρεβάτι, εγώ το καταλάβαινα και ακούσα, λέει.
1: Μπράβο.
0: Το μόριό του.
1: Τι έκανε.
0: Τι έκανε. Ναι, το καταλάβαινε. Επειδή μου πήγαινε και αυτό λίγο τριβότανε και το ένιωσε. Κατάλαβε. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, έχω, λέει, πολύ σοβαρό πρόβλημα και σκέψη. Δεν το έχω συζητήσει μαζί του και δεν ξέρω και αν πρέπει να το κάνω.
4: Όχι, με εμάς είναι καλύτερο που το συζητάμε.
0: Γιατί, λέει, τον τελευταίο χρόνο δεν έχει στήσει το πρωί.
4: Α, το καθόλου. Πρωί, κάποια άλλη ώρα.
0: Και παρόλο, λέει, που πάω, χαϊδευόμαστε, τριβόμαστε.
1: Τίποτα.
0: Δεν.
2: Καλά, εσύ τι κάναμε, τίποτα.
0: Δεν λέει άμα
1: γενικά
0: κάνανε.
1: Υπάρχει...
0: Γιατί ο άντρας μου τον τελευταίο χρόνο δεν έχει στήσει το πρωί. Μήπως έχει κάποιο
4: έχει
0: πρόβλημα.
4: Το βράδυ, δηλαδή, αν έχει μεταφερθεί ή στήσει κάποια άλλη ώρα.
0: Δεν το λέει, δεν μας λέει κάτι, αλλά, λέει, με προβληματίζει πάρα
1: γενικότερα,
0: πολύ.
1: Γενικότερα βρίσκονται σεξουαλικά.
0: Βρίσκονται, ναι.
1: Υπάρχει επαφή, δεν είναι ότι
4: διακοπεί
0: που δεν
4: το
0: έχει στήσει το πρωί.
1: Είχε κάποιο ταξίδι μακρινό το τελευταίο καιρό, το τελευταίο εξάμεινο, παίζει ρόλο.
0: Παίζει ρόλο.
2: Αυτό τώρα είναι πρόβλημα, εσύ.
0: Την προβληματίζει πάρα πολύ.
1: Αλλάζει το βιολογικό ρολόι.
2: Σιγάρε τώρα.
0: Δεν έχουμε, λέει, αλλάξει κάτι.
1: Η διατροφή του είναι σωστή.
2: Ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να κρατήσει.
1: Τρώει γαλακτοκομικά, ας πούμε.
0: Ξέρω.
1: Κοίταξε να. Και η γλουτένη είναι πολύ.
2: Δεν θα μπορούσε να κατουρίσει ο άνθρωπος, γι' αυτό το σταμάτησε.
1: Μακαρόνια, φας μακαρόνια το βράδυ, δεν.
0: Εγώ τη απάντησα στο mail που έστειλε στο πρωινό papakisfera.gr. Λέω, μήπως σηκώνεται πιο νωρίς και κατουράει και δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
1: Μήπως σηκώνεται πιο νωρίς και ξενοφώνει.
0: Γιατί σε εμάς τα αγοράκια, λέει, όταν κάνουμε τσίσα μας το πρωί, είναι οκ μετά η φασούλα.
2: Τώρα είσαι μωρό, μετά τα 55 δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν έχει το πρωί.
2: Όχι, δεν έχει.
0: Να σε αλήθεια λες τώρα.
3: Και δεν έχει το πρωί.
4: Ότι
2: σηκώνεσαι
4: μπορεί...
2: έτσι το πρωί.
3: Ναι.
2: Αλήθεια.
3: Ναι.
2: Εγώ μόνο, δηλαδή, έχω.
0: Εσύ, Γιώργο. Κλείσει.
1: Εγώ κρεμάω μπουρνούζι βρεγμένο.
4: Παιδιά, η φάση είναι σε το long covid. Του έχει κρατήσει πολύ αυτό που πέρασε.
0: Τι πέρασε.
4: Κάτι έχει περάσει για να το έχει σταματήσει.
1: Μήπως αυτό, ναι. Παίζει, φίλε, και αυτό με το COVID. Δεν έχει περίεργες παρενέργειες, δεν τις έχουμε μελετήσει ακόμα.
0: Το δίλημα της Χρύσας είναι να του το συζητήσει, ότι, αγάπη μου, γιατί πλέον το πρωί δεν έχει στήσει.
1: Σε ποιον, σε αυτόν ή στο ηλί. Τι είναι
0: ότι
1: να
0: το
2: ζητήσει.
0: Σε αυτό
2: τον
0: άντρα.
2: Τώρα αυτό, τώρα, ξέρω εγώ τώρα.
1: Τι να κάνει.
2: Τι να πω εμείς.
0: Να του το πει. Πολύ προβληματισμένη.
4: Να του το πει.
2: Τι να πει.
1: Λοιπόν, θα κάνει το τεστ χαρτοτενίας. Το κάνω και οι γιατροί αυτό.
2: Ναι, σωστό.
0: Τι είναι το τεστ χαρτοτενίας.
4: Εγώ δεν το ξέρω.
1: Παίρνει μια χαρτοτενία,
0: ναι,
1: πολιτική.
0: Ναι.
1: Χάρτινε όμως, παιδί μου, αυτές που σκίζονται εύκολα.
0: Ναι.
1: Και το τυλίγει μία φορά γύρω-γύρω για να το κάνει μούμια.
0: Ναι.
1: Να το κάνει.
0: Ωραία.
2: Άμα σκίσει.
0: Γύρω-γύρω από τη
1: μέση. Άμα σκίσει, σημαίνει ότι έχει υπάρξει δραστηριότη. Αλλά κάποια άλλη ώρα, κατάλαβες, πρέπει να έχει το νου της.
4: Μα συγγνώμη, τι.
1: Να βάλει το ξυπνητήρι. Πώς βάζουμε τον αρρωστένο το μωράνα 2 ώρες, 3 ώρες να τσεκάρουμε τον πυρετό. Ναι. Να βάλει ξυπνητήρι και να τσεκάρει. Έχει μετατοπιστεί το ωράριο του ανθρώπου, δεν φταίει αυτός, δεν έχει κάνει.
0: Τι θα του πει, 2 λεπτά να σου βάλω μια χαρτοτενία να δω κάτι.
1: Μια χαρτοτενία, ναι. Να το τυλίξω σαν δώρο.
5: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισε μου το κορμάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,3.

0: guys! Είναι official! Μας περιμένουν contracts! Εγώ και ο κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
1: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
0: Huh?
1: Παίζει παγκόσμιο.
0: What?
2: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
6: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
9: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
12: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 8.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυ Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Η επιστροφή του Τσούβι είμαι γεγονός. Με την παράσταση Εξωγήινος, η επιστροφή με εξωγήινο stand-up comedy επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
7: Ομορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
8: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου εκείνη που αγαπάω.
7: Η Έλενα Χαραμή.
9: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
7: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
10: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
7: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.

0: Παρακαλώ.
1: Για μια κράτηση σας παίρνω που έχει γίνει. Έχετε κλείσει ένα τραπέζι 6 ατόμων στο Brand Effect, καλά το λέω.
0: Για αύριο το βράδυ.
1: Το έχετε κλείσει εσείς, πήρατε τηλεφωνικά στο μαγαζί, γιατί μέσα δεν έχει μπει ούτε πιστωτική κάρτα, δεν έχουμε κάποια στοιχεία. Και μου στείλαν ακύρωση τώρα από το μαγαζί.
0: Ακύρωση. Μα είχα πάρει τηλέφωνο, δεν μου ζητήσανε κάτι άλλο. Μόνο ένα τηλέφωνο και ένα ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, αυτό μόνο.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο event, μήπως γιατί λογικά θα είναι και.
0: Ναι, είναι Βαρδίζης Λιανός.
2: Εντάξει.
0: Ωραία, μπορώ να κάνω το.
2: Μου τη δίνετε λίγο ένα λεπτό.
1: Δεν μπορείτε τώρα.
2: Ένα λεπτό, δώστε τη, να της μιλήσω λίγο.
1: Ναι, πάρτε λίγο εδώ πέρα το διαχειριστή του site.
3: Ναι, καλημέρα, τι κάνετε. Μεταξύ μας τώρα, αν θέλετε, τους έχω ακούσει, είναι πολύ χάλια και οι δύο.
0: Αποκλείεται.
3: Γιατί το λέτε αυτό.
0: Δεν παίζει αυτό που μου λέτε.
3: Όχι, σας μιλάω πολύ πολύ σοβαρά, τους έχω ακούσει, δεν ακούγονται και οι δύο. Ο ένας τσιρίζει και ο άλλος βοηθάει τον άλλο να τσιρίζει. Δηλαδή δεν είναι αυτό, δεν είναι εμφάνιση. Να σας πω κάτι, θα βρίσκεται η Φουρέιρα κάτω στα Χανιά. Θέλετε να σας κλείσουμε εκεί, αύριο.
1: Στο όραμα.
3: Ορίστε.
1: Στο όραμα. Και Μακρόπουλο έχει.
3: Και Μακρόπουλο.
0: Όχι, εγώ Λιανό θέλω να ακούσω, παιδιά. Γιατί ακυρώθηκε, δεν γίνεται να κάνω τίποτα.
3: Να σας ρωτήσω κάτι, τον έχετε ακούσει ποτέ live το Λιανό? Είναι σαν τον Μουτσινά όταν τραγουδάει. Τον έχετε ακούσει το Μουτσινά?
0: Το Μουτσινά, ναι.
3: Έτσι είναι. Να σας πω, 5 τραγούδια έχει όλα και όλα ίδια είναι. Δεν έχει πει και τίποτα άλλο.
0: Μα τον έχω ακούσει μια φορά πάλι παλιά, στα Χανιά.
3: Ναι, στα Χανιά τον ακούσατε? Στα Χανιά δεν τραγουδάει καλά. Στην Πάτρα μπορείτε να τον προλάβετε, μπορεί να πει κάτι καλό. Στα Χανιά έτσι και έτσι είναι.
0: Συγγνώμη, κοροϊδεύετε.
3: Ακριβώς, γιατί προηγουμένως σας μιλούσε ο Γιώργος Λιανός! Φέρε 102,2 και τι σου κάνανε!
1: Χριστιανά, όλα καλά!
0: Μιλάμε με τον Λιανό!
1: Ναι, με τον Λιανό μιλάς! Χριστιανά, όλα καλά! Να έρθεις κανονικά, να έρθεις κανονικά! Σ' αγαπάει πολύ ο Δημήτρης!
0: Ο Δημήτρης, δεν το πεις! Ξέρετε πόσο καιρό το περίμενα, έχω κανονίσει babysitting!
1: Έλα ρε!
3: Φέρε και την babysitter!
4: Το χρώμα που μ' αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Τους κλασικούς θαμώνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως, κλασικά repel spray. Κι ας τα αναλωνίζουν στην Ιφίλιο. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray είναι από τη Unifarma.
1: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 102-2.
2: Παρέα στον σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Swiss με τη φωνή της λογικής. Λοιπόν, έστειλε μήνυμα ο Χρήστος.
1: Αν η αγάπη τη...
0: Πάψε. Ο Χρήστος λοιπόν έστειλε ένα μήνυμα, λέει παιδιά καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
0: Το έστειλε την Παρασκευή το βράδυ το mail. Αυτό που θα σας γράψω έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που πήγαμε τη σχέση μου, είμαστε εδώ περίπου 12 μήνες, ένα χρόνο. Είμαστε μαζί, μια σχέση καλή, είμαι 28 χρονών, αυτή είναι 27. Είμαστε πάνω στην γνωριμία την καλή, ένας χρόνος, έχει περάσει πάρα πολύ ωραία. Ουσιαστικά βγαίνουμε, δεν ζούμε μαζί, μένει με τους δικούς της και εγώ μένω με τους δικούς μου. Πήγαμε το Σαββατοκύριακο βόλτα σε ένα μέρος, δεν θέλω να πω πού, αλλά για τριήμερο.
3: Λέει ετών.
4: 28 είπαμε.
3: Έκανα κλήρωση, Γρηγόρη, συγγνώμη.
4: 28, αυτός 27.
3: Θα χάσω τα μηνύματα άμα δεν την κάνω τώρα την κλήρωση.
0: Λοιπόν, 28-27, δεν μένουν μαζί, είναι σε ξεχωριστά σπίτια και πήγανε κάπου σε ένα τρίμερο, μάλλον στην Ορεινή Κορινθία από ό,τι κατάλαβα.
4: Γιατί?
0: Γιατί μου γράφει όμικρον κάπα. Λοιπόν, Ορεινή Κορινθία. Πήγανε για
4: μπορεί να εννοεί όλα καλά.
0: Όχι, όχι. Λέει που πήγαμε. Πήγαμε ένα τρίμερο στην όμικρον κάπα. Λοιπόν, τι έγινε. Εκεί βρέθηκαν και με άλλα ζευγάρια, όχι που τα ξέρανε, που μένανε στα δωμάτια εκεί που μένανε και αυτοί.
3: Swinging.
0: Δηλαδή μένανε. Όχι, καμία σχέση.
3: Okay.
0: Και απλά παρατήρησε ότι ήταν και ένα ζευγάρι, ότι κοιτούσε πάρα πολύ.
3: Τους άλλους άντρες.
0: Το ένα αγόρι από το άλλο. Και θεωρεί ότι ανταλλάξαν και τηλέφωνα. Δεν μπορεί να το
3: αποδείξει.
0: Αλλά για πρώτη φορά ένιωσε μετά από ένα χρόνο ότι ρε παιδί μου έπαιζε πάρα πολύ με το άλλο
3: το παιδί. Της,
0: που δεν τους ξέρανε. Πώς είναι ρε παιδί μου τα πρωινά που πηγαίνεις σε ένα ξενοδοχείο και βρίσκεσαι κάτω και καμιά φορά πηγαίνεις και κουβέντα με τα άλλα ζευγάρια
4: και τι κάνετε.
0: Όχι, δεν τον ήξερε. Και ένιωσε με αυτή την ανασφάλεια, τον είδε να τον κοιτάει πάρα πολύ, συνέχεια του μιλούσε μαζί του.
3: Α, μιλούσε κιόλα.
0: Ναι, μιλήσε. Ρε, άμα βρεθεί ένα κατάλημα και είναι τέσσερα ζευγάρια, γιατί είναι τέσσερα τα δωμάτια κάτω στο
3: πλήρωμα. Άρα και αυτό είχε την κοπέλα του μαζί, ο άλλο δηλαδή.
4: Ναι, ήταν ζευγάρια, λέμε.
0: Είσαι ανόητος, ρε φίλε, δεν ακούς τη λέω του σου, τι τρελώσει.
3: Προσπαθώ να καταλάβω, ρε παιδί μου, τώρα πάω να πιαστώ από κάπου.
0: Πιάσω, θα σου δώσω εγώ να πιάσεις εγώ.
3: Έτσι βλάκα.
0: Πιάσω από κάπου, δεν σου, δεν με ακούς.
3: Ωραία, και τι θέλει τώρα.
0: Τίποτα, ότι απλά έχει μια ανασφάλεια, δεν ξέρει τι να κάνει.
4: Βγάλε τον καφέ, γύρινε τον ανάποδα.
0: Είναι απλό μένα, αλλά από την άλλη, κοίταξε τώρα ρε φίλε μου γλυκέ, παντρεμένοι δεν είστε. Μαζί δεν μένετε, αν νιώθεις ότι...
4: εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ άσχημο να αισθάνεσαι ότι μπροστά σου ο άλλος
0: φλερτάρει κάποιον άλλο. Για να αρχίσεις εσύ να νιώθεις έτσι και από ό,τι κατάλαβα για να γράψεις και αυτό το mail, κάτι σε ενόχλησε πάρα πολύ, δεν μπορεί να ήταν κάτι απλό. Το ένστικτο καμιά φορά δεν πέφτει έξω, αλλά μπορεί και να πέσει έτσι, να μην τα λέμε, αλλά... ξέρω εγώ, εσύ τώρα ένα χρόνο από ό,τι φαίνεται δεν την είδες ποτέ διαχειτική και την είδες τώρα με το παλικάρι το άλλο, ε. Και ο άλλος από ό,τι φαίνεται.
3: Ναι,
0: τώρα,
3: αλλά τώρα, δε... γιατί εγώ ήμουν έτοιμος να του πω, ας πούμε, ότι είναι πάρα πολύ άσχημο να μην αισθάνεσαι. Να αισθάνεσαι μάλλον ότι. Μάλλον
4: ότι
3: να μην αισθάνεσαι σιγουριά με τον άνθρωπό σου.
4: Είναι πολύ άσχημο.
3: Ωραία, και να σου προκαλεί μια βεβαιότητα. Είναι πάρα πολύ άσχημο το συναίσθημα αυτό. Αλλά από την άλλη, έτυχε μια φορά. Δεν μπορείς να
0: αμφιβάλλεις. Α, εντάξει, μια φορά δεν πειράζει.
4: Ναι, μωρέ, για μια φορά δεν πειράζει.
3: Κάτσε, αλλά ρε, παιδιά,
4: αυτός
3: δεν πειράζει.
4: Αυτός σκοπτεύει ότι ανταλλάξει.
0: Τότε τι είναι αυτά που λες.
3: Αλλά δεν χωρίζεις για μια φορά.
0: Τώρα δεν είπε θα χωρίσει, είπε ότι απλά δεν νιώθει πλέον καλά.
2: Το συζήτησε.
0: Δεν το συζήτησε, αυτό λένε το συζήτησε.
4: Κοίτα, για να το συζητήσει θα τον βγάλει τρελό.
3: Ναι, προφανώς.
0: Ξέρει.
3: Δεν βγάζεις άκρη από αυτά.
0: Καταλαβες.
4: Ξέρω πώς
0: γιατί με έχει βγάλει.

0: 10 πόσο μπορεί να σε βγάλει τρελό.
1: Ήμουν σίγουρος ότι εκεί θα καταλήγαμε πάλι.
2: Η αλήθεια είναι ότι μέτραγα. Οι συζητήσεις βγάζουν
1: μόνο ναι.
3: Και η αλήθεια είναι ότι αν ο άλλος θέλει να στην κάνει, θα στην κάνει, οπότε μη ζεις με αυτό.
2: Θα βράζει τώρα στο ζουμί.
0: Στο ζουμί
3: θα
0: βράζει το παλικάρι.
3: Για μένα πρέπει να το συζητήσει μαζί της και να της πει, ξέρεις κάτι.
2: Θα βγει κάποιος τρελός.
3: Όχι. Για μένα πρέπει.
0: Τι είναι αυτά που λες. Ναι. Την προσφάλεις.
2: Ναι.
1: Για και μένα... ο άνθρωπος είχε σχέση.
0: Είχε σχέση.
1: Πρώτη
0: και τι σχέση έχω εγώ.
3: Και εγώ δεν έχω μάτια για άλλη.
0: Ναι. Και είναι αυτά που λες αγάπη μου. Και μην ξαναπάμε αν θες να χωρίσουμε και σε πάει εκεί στη.
1: Μέχρι εκεί. Πρόσεξε και το. Με προσφάλεις.
0: Με προσφάλεις. Αυτό το πράγμα δεν το περίμενα.
1: Και αν με θεωρείς τέτοια δεν αξίζει.
3: Εγώ πάντως.
0: Έχει κάποιες οδηγίες κρίσεως που δεν.
3: Εγώ πάντως θεωρώ ότι όταν κάτι μας ενοχλεί πρέπει να το συζητάμε με τον άνθρωπό μας. Και αν δεν τολμάμε να το συζητήσουμε, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και αν ο άλλος αντιδρά άσχημα, όταν του λέμε κάτι, πάλι υπάρχει πρόβλημα. Και θα πρέπει να το δει αυτός που έχει το πρόβλημα.
0: Χριστό, συζήτησε το αγόρι μου.
1: Αυτό πρέπει. Ακόμα και αν σε βγάλει τρελό, ακόμα και αν σε βγάλει τρελό, βγάλει από μέσα σου.
0: Σε παρακαλώ, μην τα κρατάτε, γιατί μια μέρα γίνεται μια έκρηξη. Το λέγαμε και σε
2: ψυχολόγο.
0: Το λέγαμε και σε προηγούμενη αυτή εκπομπή. Υπάρχουν πάρα πολλοί που αυτούς δεν τους δικαιολογώ. Ακόμα και αν έχουν δίκιο, δεν μπορεί να μαζεύεις ένα χρόνο, δύο χρόνια πράγματα και μια μέρα να βγάλεις μια έκρηξη και να του πεις το άλλο χωρίζουμε. Και σου πει γιατί, γιατί τα μαζεύω και τα μαζεύω και τα μαζεύω. Αν μαζεύω που τα μαζεύεις, εγώ πού να ξέρα ότι τα μαζεύεις.
1: Νόμιζα
0: ότι θα το καταλάβαινες. Μιλήστε, πείτε τα. Να είστε πρώτα απ' όλα ένα πράγμα.
1: Και αν αξίζει, αυτό που θα σου απαντήσει.
0: Μετάξει, πήγα να πω κάτι πολύ ωραίο.
1: Μα
0: δεν σταματάς. Σοφό να μιλήσει.
1: Και αν αυτό που θα σου απαντήσει σε καλύψει, τότε προχωράς παρακάτω. Αν δεν σε καλύψει, τότε το τελειώνεις.
0: Ναι,
1: ήταν πολύ ωραίο αυτό.
0: Θα έλεγα κάτι πολύ σοβαρό.
1: Τι θα έλεγα.
0: Το ξέρεις.
4: Ζεστή. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air conditioner.

0: Σας έχω ένα σημαντικό νέο που θα σας κάνει να πείτε αλληλούια. My Energy Solar Smart, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα, μόνο από τη ΔΕΗ, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, επιπλέον ασφάλιση και συντήρηση από τη ΔΕΗ, σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 ολόκληρα χρόνια και εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Πείτε στο day.gr, μάθετε περισσότερα και πείτε κι εσείς αλληλούια με την πιο έξυπνη λύση στην ενέργεια.
1: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη? Δίψας. Αλλά βαριέσαι να σκοτεινά να πας μέχρι το ψυγείο, μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό, μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς και ποιος το ήπιε.
2: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό...
1: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
2: Η ώρα είναι 8:30. Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή, σημειώσατε Κωνσταντίνου.
5: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
4: Hyper Desmo από την Αλχήμικα, Keracol, Vivechrome, Isomat.
5: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
4: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
5: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 27510 66500.
5: Σημειώνεις επιτυχία.
6: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Προλάβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Άργους 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
10: Τέτοια ώρα. Κυριακάτικα.
7: Οκ.
10: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
10: Τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
11: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510 76 037 και 6944 411 643. Η σίγουρη επιλογή.
12: Σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή.
15: Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερο.

0: Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Τάπα Τούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: μήνυμα η Γαριφαλιά.
1: Παιδιά, λιφώνη.
2: Αυτό μου ήρθε τώρα. Τι
0: η Γαριφαλιά λοιπόν έστειλε μήνυμα και λέει: παιδιά, μπορεί να σας φανεί αστείο αυτό που δεν είναι Καλιφόρνη. Μην παρεξηγηθούμε okay. γιατί λέμε.
3: Μπορεί να μην ξαδέλφουμε η Γαριφαλιά.
0: Λοιπόν, η Γαριφαλιά που δεν μας λέει το επιθετό της έστειλε ένα μήνυμα και λέει: παιδιά, μπορεί να σας φανεί αστείο.
3: Μήπως λέει σε παρένθεση Φαλίτσα.
0: Δεν συνανσιάσε με να το πω. Τι πάθατε, ρε, μα τι είναι αυτό το πράγμα σήμερα.
3: Δεν τον αφήνουμε να μιλήσει και έχει πρόβλημα.
2: Γρηγόρη, διώχτηνε.
0: Σταμάτα, Παναγία, σταμάτα, αλήθεια.
3: Όποτε θέλετε.
0: Σταμάτα να πω. Λοιπόν, η Γαριφαλιά στη Λεμίνο, λοιπόν, να σα φανεί χαζό αυτό παιδιά, που μου είχε, που έχει συμβεί και έχω πάθει, αλλά αν πρέπει να το μοιραστώ μαζί σα, να μου δώσετε και εσεί τη συμβουλή σα, μήπω είμαι παράλογη, γιατί κοντεύω να τρελαθώ. Έχω μία σχέση που είμαστε 3 χρόνια μαζί, θα παντρευτούμε. Στα 3 χρόνια μαζί που είμαι με τον Σοκράτη, έχουμε πάρα πολύ ωραία ερωτική ζωή, σεξουαλική, οτιδήποτε άλλο. Το γνώρισα χωρί γυαλιά. Χωρί γυαλιά. Έχει αρχίσει πλέον και έχει πρόβλημα μοιοπία. Λοιπόν, και πλέον φοράει γυαλιά. Δεν με πειράζει αυτό. Του λέω να βάλει φακούς, του λέω να πάμε να κάνουμε μια επέμβαση αν γίνεται.
3: Πώς δεν την πειράζει, του έχει προτείνει 50 πράγματα.
0: Ναι, θέλω να πω ότι το κάνει γιατί τον είχε συνηθίσει χωρίς γυαλιά. Α, το πρόβλημά μου δεν είναι όταν φοράει γυαλιά στην καθημερινότητα.
2: Στο σεξ.
0: Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν βγάζει τα γυαλιά στο σεξ. Και εγώ είναι σαν να το κάνω μάλλον. Δεν μπορώ, τα γυαλιά μου δημιουργούν ένα. Μια αστεία εικόνα. Του λέω βγάλε τα γυαλιά την ώρα που κάνουμε σεξ. Λέει δεν τα βγάζω.
2: Άμα δεν βλέπει που, τι, που βάζει τι.
0: Τι κάμα, να βλέπει.
4: Κάμα είναι από πάνω, σου κάνει και για το δάχτυλο. Έτσι
3: ρε,
4: τα πιέζει πίσω.
3: Μέσα σε 3 χρόνια το ανέβηκε τόσο η μοιοπία.
0: Δεν μπορεί να έχει ο άνθρωπος, μπορεί κάτι να συνέβη ρε παιδιά τώρα.
2: Μήπως το αρέσει να βλέπει.
0: Εσύ τι είσαι τώρα, γιατρός είσαι. Θα εξηγεί, θα προσάξει να μην.
3: Ναι,
0: στο...
3: αλλά λέει δεν έχω πρόβλημα και λέει του είπα να βάλει φακούς. Ναι, του είπα να κάνει το ένα, να κάνει λέιζερ, να κάνει.
0: Δεν έχει πρόβλημα.
3: Ε, πώς δεν έχει πρόβλημα.
0: Την ώρα της πράξης έχει πρόβλημα.
2: Εμένα πρόβλημα. Όταν η γυναίκα φοράει γυαλιά.
0: Βρεά τη γυναίκα που φοράει γυαλιά.
3: Εσένα πάντως που όταν η γυναίκα φοράει στο σεξ έχει να δει άλλη γυναίκα εκτός από τη γυναίκα σου 100 χρόνια.
0: Γιατί δεν μπορεί λοιπόν, σοβαρά
3: τα εσύ κάτι κάνει κρυφά.
0: Λοιπόν, να πούμε εμεί οι άντρε ότι μα αρέσει να φοράει γυαλιά η γυναίκα. Πάρα πολλού άντρε.
2: Πάρα πολύ.
3: Εσύ γιατί μου το βγάζει.
0: Εγώ στο βγάζω. Εγώ σου βγάζω τα μάτια, όχι τα γυαλιά.
3: Γιατί μου το βγάζει, μπορεί γαριφαλιά κι εσύ.
2: Σου βγάζει τα γυαλιά, να
3: ρωτήσω. Λε αγάπη μου στην άκρη.
0: Σε
2: θέλω.
3: Σε θέλω. Έλα, πάμε τώρα. Σε θέλω. Βγάλε τα γυαλάκια σου.
2: Σε θέλω, βγάλε γυαλί.
0: Ωραία, στέλνει.
4: Πόσο μοιοπία έχει.
3: 1,5.
0: Θα πείτε για τη γαριφαλιά.
4: Βγάλε τα γυαλιά για να μην βλέπει.
0: Ο Σοκράτης δεν βγάζει.
3: Δεν το είχα σκεφτεί, Γιώργο.
0: Ο Σοκράτης δεν βγάζει τα γυαλιά. Η γαριφαλιά δεν μπορεί να κάνει έτσι σεξ μαζί του. Ακούω τι τη προτείνεται.
4: Έλα, του κάνει αστείακια, πα και του πάρει πρέφα. Πει τι θα φορέσει τα γυαλιά, τι θα κάνουμε, ξυγονοκόλληση.
2: Όχι, καλό, θα του κάνει τα ανθιάσχημα, μην λε τέτοια.
0: Ωραία, τι να κάνει, αυτό δεν τα βγάζει. Με τίποτα, δεν βλέπει.
3: Να το συνηθίσει.
2: Να μην του ξανακάτσει μέχρι να βγάλει.
0: Ρε, παιδί μου, την ξέρει αυτό να πούμε.
3: Σιγά μόνο τώρα που ξέρει αυτό με το τερμάλα.
0: Εσύ τι είσαι, ρε συνάντηση. Τι είσαι που θα πει για την γαραβαλιά, τι την ξέρει και την μην ξέρει.
4: Πε το απόψε, δεν θέλω να βλέπει κανεί. Και βγάλε μια μάσκα και φόρεσε έτσι στα μάτια σου. Αν μπορεί να βάλει γυαλί ή λίγο αυτού. Είναι παλαβό.
0: Όχι, δεν είναι παλαβό. Δεν βλέπει το παιδί.
3: Θα έχει πρόβλημα, δεν βλέπει. Αν δεν σου βάλουμε και γυαλιά, και είναι τυφλωθεί εντελώ.
0: Του αρέσουν τα γυαλιά, του αρέσει.
2: Και από ό,τι κατάλαβα, υπερασπίζεσαι το παλικάρι.
0: Με το
2: παλικάρι με τα παντομπούκαλα.
0: Όχι, την εράκι.
5: Ο Παύλος προσπαθεί και βάζει τα δυνατά του να εντυπωσιάσει τη Βάσια με όλη του την ιανική
3: ενέργεια. Ο Παυλάρας.
4: Έχει γίνει ποτέ κάποιο σημαντικό λάθος. Έχει πάει, ξέρω εγώ.
0: Δεν έχετε πει τίποτα. Έτσι τζάμπα τα στέλνει τα μηνύματα.
3: Εγώ είπα.
0: Τι.
3: Είπα ότι δεν τον θέλει. Τέλος.
0: Δεν τον θέλει επειδή.
4: Πα και αδερφή και εσύ στο σενάριο το.
3: Μα συγγνώμη. Δεν τον θέλει με γυαλιά. Δεν τον θέλει με φακούς. Τον θέλει με λέιζερ. Όπως είναι, δεν τον θέλει. Σε λίγα χρόνια θα την ενοχλεί και ο τρόπος που μασουλάει τα πασατέμπο.
0: Τον γνώρισε χωρίς γυαλιά τον άνθρωπο.
3: Και επειδή.
2: Και
3: εγώ σε γνώρισα χωρίς.
2: Και θες να μου πεις ότι δεν θέλει να κάνει σεξ μαζί του επειδή φοράει γυαλιά, με είναι παράλογο.
0: Του ζητάει να τα βγάλει την ώρα του σεξ.
2: Δεν θέλει ο άνθρωπος, αλλά βλέπει.
0: Δεν θέλει.
2: Μα βλέπει.
0: Τι να βλέπει.
2: Μα δεν βλέπει.
0: Μα τι να βλέπει.
3: Μα
2: που το βάζει.
0: Ξέρει, αυτό πάει μόνο του.
3: Όχι, δεν
0: πάει
3: καθόλου μόνο
0: του. Γιώργο, που φορέσει μια λύση.
2: Μπορεί να πάει αλλού.
4: Θα του πει, θα το γράψουμε σε βίντεο, θα το κάνουμε χωρίς γυαλιά και μετά θα σου βάλω να δεις. Βάλε τα γυαλιά σου και θα απόλαυσέ το.
5: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rothy Ginger Lime, Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους παίρνουν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9. Περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέλς του καλοκαιριού.
1: Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη με τη μανάβικη τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρνουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα φρέσκα? Γιατί παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφορά. Στα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων αλλά και τη φρεσκάδα τους. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Πέτατο το μποτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102,6.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
11: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
12: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
13: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Michel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Michel High Roast Espresso Blend

0: την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή, αλλάζοντας τα δεδομένα στην εμπειρία του καφέ.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
4: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
4: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
3: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Στο Άργος, την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στο Σινέ Βάλια, στις 7.30 το απόγευμα. Προπόληση εισιτηρίων στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρηλυκό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
6: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω, δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
5: Η Έλενα Χαρα...

0: Γιάννης Μαλιωτάκης.
1: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
0: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
0: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
3: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
4: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
9: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
10: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
11: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
12: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
13: Γιατί?
14: Είσαι καλά!
13: Καλά, ναι.
14: Τι κάνεις, καλά είσαι?
13: Ναι, ναι, εσύ?
14: Έλα, τη σκιά σου της Μαρίας, από την Αθήνα, ο αδερφός είμαι.
13: Ποιος είσαι?
14: Ο Γιάννης, τη σκιά σου της Μαρίας, ο πρώτος σάδερφος. Σαν αδέρφια που μας, τη σκιά σου της Μαρίας, από την Αθήνα. Της Πεσκελίδου, ρε.
13: Ναι, Γιάννης.
14: Άσε μας, δρεσάκι, όλο με ξεχνάς, γαμώτο.
13: Ε, ξεχνάω, ναι.
14: Τι κάνεις, να κλείσω?
13: Δεν έχω πρόβλημα.
14: Μπράβο, ρε Σάκη, πολύ ευγενικός είσαι, ρε. Γελά, Σάκη, ε.
13: Τι να κάνω.
14: Γελά, Σάκη, ε. Πού να φτάσεις και 40 χρόνια να μεγαλώσεις τώρα, που είσαι και μικρός, 39 χρόνια.
15: Τα παιδιά του.
13: Έλατε.
15: Τα δικά του. Τα δικά σου.
14: Τα δικά
16: σου. Σάκη, έχεις γενέθλια.
13: Έχω, ναι.
16: Είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και πήρε να σου πει...
17: Χρόνια πολλά!
16: Σφαίρα 102,2.
13: Να είστε καλά.
14: Εσύ, Σάκη, είσαι ο Τσοκατιφιάς σου, η Μαρία δεν έχει κανένα Γιάννη, δηλαδή.
13: Γιάννη δεν έχει, όχι, έπεσε έξω.
15: Μα δεν έχει και θεία Μαρία, ξέχασα να σου πω.
14: Μα θεία Μαρία, γι' αυτό αυτή μας
13: πάνε. Αυτό με προβλημάτισε λίγο η αλήθεια είναι, αλλά...
14: Σάκη, πού μένεις εσύ?
13: Δράμα.
14: Ωραία, Σάκη, στη Δράμα.
15: Πώς είναι να ζεις στη Δράμα, ωραία.
13: Ωραία, μια χαρά είναι.
14: Ωραία, είναι Ονειρούπολη, φανταστική.
13: Ονειρούπολη, ναι.
14: Απ' τη θιά σου
16: τη Μαρία. Μιλάμε από τα μικρόφωνα, τώρα στο τηλέφωνο.
14: Σωστά. Απ' τη θιά σου τη Μαρία, Σάκη.
13: Χρόνια
14: πολλά, να σε γερό.
16: Γεια σου, Σάκη.
14: Φιλιά
16: πολλά.
17: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σε απασχολεί η ζέστη.
18: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και υποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Το χρώμα που μ' αρέσει είσαι εσύ.
3: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: το Θεό.
1: Για πάμε για δίλημα ζωής, παρακαλώ, που έχει να κάνει με δύο αδέρφια. Λοιπόν, το δίλημα το έχει στείλει η Γιάννα.
2: Γιάννα.
1: Και ναι, και δεν ξέρω, μάλλον επηρεασμένη Γιάννα από διάφορα πράγματα που ακούει. Παιδιά, θα σας πω λέει πολύ σύντομα τη δική μου ιστορία. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει και

0: θυμάσαι, λες βλακίες.
1: Μπράβο.
0: Και τελειώνεις.
2: Λοιπόν, παιδιά, για να μην σας τα απολογώ, εγώ είμαι ακριβώς 44 ετών.
1: Μάλιστα.
2: Θα σας τα πω πάρα πολύ γρήγορα. Ζω σε μια επαρχιακή πόλη έξω λίγο από την Αθήνα. Θα σας πω υποτιθέμενα ονόματα και εσείς σας παρακαλώ βοηθήστε με να μου πείτε τι πρέπει να κάνω.
1: Ωραία.
2: Γιατί δεν έχω και πολλούς εδώ στην Ελλάδα.
1: Τι έγινε,
2: στα 20 υπάρχουν δύο αδέρφια. Δεν λέει ονόματα. Ας πούμε ο Γιώργος και ο Παναγής, λέω εγώ.
1: Περίμενε λίγο, ειδικά τις αδέρφια.
2: Όχι.
1: Α, γενικά.
2: Γενικά υπάρχουν δύο αδέρφια. Όταν ήταν 22 ετών, είχε μία σχέση 6 χρόνια με τον Γιώργο.
1: Τον έναν αδερφό.
2: Ναι. Μέχρι τα 28. Μία σχέση πάρα πολύ δυνατή. Τελικά όμως δεν πήγε για γάμο ή οτιδήποτε άλλο.
0: Θα φρίξω.
2: Δεν πήγε για γάμο και έφυγε στην Αμερική. Έφυγε καταρχά σε μια άλλη πόλη. Μην γελάς, ρε Νίκο. Μην γελάτε, ρε γάμο.
0: Θα φρίξω.
2: Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, έφυγε κάποια στιγμή, πήγε σε άλλη χώρα στην Ελλάδα γιατί ο παπάς ήταν στρατιωτικός. Και μετά φύγανε και έφυγε και στην Αμερική. Τώρα, από τα 22 μέχρι τα 28, τώρα που είναι 44, γύρισε πάλι πίσω στην Ελλάδα, στην ίδια πόλη. Ο Γιώργος που τα είχε με τον έναν τον αδερφό έχει παντρευτεί και κάνει παιδιά.
3: Τα 28.
2: Από τα 28. Λέω στα 22 τα είχε με τον Γιώργο, ας πούμε. Ξαναγύρισε πίσω σε αυτή την πόλη. Ο Γιώργος, ο πρώην της, έχει παντρευτεί, έχει κάνει παιδιά.
1: Ωραία.
2: Ο αδερφός του, ο Πάνος, που είσαι εσύ ο Παναγής, έτσι, λέμε τώρα υποτιθέμενα ονόματα, είχε παντρευτεί πριν από κάποια χρόνια, αλλά έχει χωρίσει και είναι τώρα εδώ και 5 χρόνια ελεύθερος.
1: Παιδί έχει.
2: Δεν γράφει τέτοιο πράγμα.
1: Λοιπόν,
2: είναι χωρισμένος. Λοιπόν.
1: Ωραία.
2: Και αυτή τη στιγμή, εδώ και 6 μήνες που έχει γυρίσει σε αυτή την πόλη,
1: τα έχει με τον Παναγή.
2: Τα έφτιαξε με τον δεύτερο, με τον άλλον αδερφό.
4: Ντρέπεται.
2: Και πραγματικά λέει.
1: Α, ξαναφύγει στην Αμερική, τα φτιάξει με τον πατέρα μετά.
2: Περίμενε, ρε βλάκα. Περίμενε τώρα, κοπέλα, ακούει κιόλα. Περίμενε, ρε ανόητε. Περίμενε.
0: Ζει.
2: Περίμενε. Καλά να πάθει.
1: Με φαγε.
2: Καλά να πάθει.
1: Το μάτι σου.
2: Τον κόσμο.
1: Το μάτι σου.
2: Έπεσε ο καφέ πάνω του.
3: Θα πάρουμε λεφτά.
1: Νερώθηκα και χωραντεβού μετά.
2: Τι ραντεβού έχει.
1: Επαγγελματικό.
2: Λοιπόν. Και λέει, παιδιά, το συζητάω, και με, το συζητάω και με τον Παναγή, με τον δεύτερο αδερφό.
1: Ναι.
2: Πώς θα το πούμε στον Γιώργο, θα παρεξηγηθεί. Και της λέει ότι αποκλείεται ο αδερφός μου να παρεξηγηθεί, επειδή πριν από πολλά χρόνια ήμασταν μαζί.
0: Με τον Γιώργο λέει αν κρατάει επαφές.
2: Όχι, δεν κρατάει
0: επαφές.
2: Και καταρχάς με τον Παναγή.
1: Καλά, συγγνώμη,
2: με τον, το... συγγνώμη λίγο, με τον Παναγή που τα έχει κρυφά. Το ζήτημα είναι ότι πώς θα το ανακοινώσουν στον πρώην. Και αν θεωρεί ότι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι είναι κακό, το ότι ενώ βέβαια έχουν μεσολαβήσει 15
1: είναι
2: πόλη, μικρή πόλη.
1: Ο Παναγής δεν έχει πρόβλημα που την έχει πάρει και ο αδερφός του.
0: Τι πρόβλημα να έχει.
2: Τι κουβέντα είναι αυτή που είπες τώρα, τι πάρει.
3: Τι την
2: τι,
3: έχει
2: τι,
3: πάρει.
2: Μίλα καλύτερα λίγο.
3: Και αυτή του έχει πάρει.
2: Εγώ... Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν μιλάει λίγο με σεβασμό για τις γυναίκες.
1: Άιτε.
0: DJ Βαρδόπουλο.
1: Εγώ, Γρηγόρη, θα είχα θέμα να είμαι με μια γυναίκα και να ξέρω ότι έχει μπει ο αδερφός μου.
0: Πάλι είπε πάρει πριν.
3: Πήγαινε φέρε χαρτί να σκουπίσει εδώ πέρα με τις βλακίες σου.
2: Τόση φορά μην λέω χαρτί.
0: Πες χαρτί, έχω αλλά
1: τι λέω, έτσι μιλάμε εμείς.
2: Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα που λες, σε παρακαλώ. Δεν είναι ωραίο.
0: Δεν μιλάς εσύ, μπρο.
2: Άντε, βλάκα.
1: Ναι. Μα και οι γυναίκες έτσι μιλάνε μεταξύ τους.
2: Μπορεί να σας ακούω.
3: Καλή, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει θέμα. Έχουν περάσει 16 χρόνια.
0: Καλά.
3: Ποιος ασχολείται, ο άλλος.
2: Μεγάλο έρωτα ήταν.
3: Καλά, τώρα μην ήταν μεγάλο έρωτα. Έχουν περάσει τόσα χρόνια.
0: Δεν ξεχνάει το χωριό. Είτε μεγάλο είτε μικρό. Δεν πλησιάζει.
2: Πώς το λέγανε μεγάλο ήταν μικρό. Άντε ο άλλο.
3: Καλά, 16 χρόνια έχουν περάσει.
2: Ρε, 20 χρόνια έχουν περάσει.
0: Δεν πλησιάζει, ρε φίλε.
4: Είτε μεγάλο είτε μικρό. Από το αδέρφι δεν τον τρως.
1: Έτσι βέβαια.
0: Και όχι μόνο, και από φίλο, τίποτα, δεν πλησιάζει.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει. Θα πήγαινα εγώ ποτέ να τα φτιάξω με καμία πρωί του αδερφού μου, είστε καλά τώρα.
2: Ρε, άσε τώρα Παναγίτε τα λόγια. Όλο λόγια για τον έρωτα. Όλοι
1: θα πήγαινες εσύ να τα φτιάξει με καμιά γκόμενα που τα είχε ο Σάκης.
2: Άμα ο Σάκης τα είχε πριν από 25 χρόνια.
0: Γιατί δεν έχει άλλη γκόμενα, δεν υπάρχουν άλλε.
2: Όχι, καμιά φορά κάτι τέτοιο και πέφτει πάνω σε αυτά.
0: Να κοιτάξει αλλού, ρε φίλε.
2: Πριν 25 χρόνια που τα είχε αδερφό μου, τα έχω πρόβλημα. Άιτε ρε, παρατήστε με εσεί οι άνετοι πια. Έτσι έχετε έτσι με το αυτό να πούμε. Για να ανοίξουμε λίγο το τηλέφωνο.
3: Παιδιά, δεν υπάρχει πρόβλημα μετά από 16 χρόνια. Η λήψη
1: αυτή πήγε
0: στο χωριό. Δεν συγχωρεί.
2: Παρακαλώ, για να πάμε λίγο το τηλέφωνο. Καλημέρα.
3: Άχουρες είστε.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Όνομα.
5: Νίκος, Νίκος.
2: Έλα Νίκο μου, ποια είναι η άποψή σου, ρε φίλε.
5: Εμένα η άποψή μου είναι ότι ό,τι και να γίνει, είτε με τον άλλον, είτε με τον άλλον αδερφό, στην οικογένεια θα μείνει.
3: Open-minded.
0: Έχει δίκιο.
2: Φίλε, τώρα εντάξει, εσένα δηλαδή θα σε πείραζε. Στην οικογένεια.
5: Έχουν περάσει τόσα χρόνια.
2: Μάλλον ο αδερφός ήταν πριν από 25 χρόνια.
3: Μα αυτό λέει το παιδί, έχουν περάσει τόσα χρόνια, δεν είναι τίποτα.
5: Οπότε δεν πιστεύω ότι έγινε. Ήταν ένας παιδικός έρωτας.
2: Φοβούνται να το πουν όμως τον αδερφό τον πρώτο.
5: Όλος έχει κάνει οικογένεια, παιδιά, τα πάντα έχει προχωρήσει στη ζωή του. Τώρα ώρα να ζήσει κάποιον ερωτά του.
1: Ρε παιδιά, συγγνώμη που θα σας το πω, αλλά εγώ θα έλεγα στον αδερφό μου καλά, ρε. Από όλες τις γυναίκες του κόσμου στην πρώην μου.
2: Ναι, ρε, κάθε έτσι κάθεται. Εκεί πάει η στραβή.
1: Έλα, μωρέ, Γρηγόρη, που εκεί πάει η στραβή.

0: Γρηγόρη. Εντάξει.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουν έτσι τα παιδιά και να είναι ευτυχισμένοι και να τα πούνε όλα στη φόρα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Μπράβο, και εγώ. Με την αλήθεια και αν είναι
2: πραγματικά. Γίνατε όλη η Σουηδία μέχρι να σα συμβεί είναι το θέμα.
0: Εσύ το λες αυτό.
2: Ναι,
1: εγώ ευτυχώς δεν έχω αδέρφια.
2: Γι' αυτό μιλάει και το ασφαλούς.
0: Φιλιά πολλά, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα, γεια σας.
0: Πάμε σε άλλες τηλεφωνικές. Τι θα κάνατε εσείς με τον αδερφό σας
2: και η αδερφή σας? Εμένα
0: δεν με πείραζε καθόλου. Τι να με πείραξε, αν ο αδερφός μου μετά από 25 χρόνια θα κάνει μια σχέση που είχα πριν από 25 χρόνια. Με δουλεύεις τώρα.
3: Εννοείται.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Γρηγόρη μου.
0: Γεια σου, αγαπημένο μου, για πες μας την άποψή σου.
4: Γιώργος καταρχήν.
0: Έλα, Γιώργο.
4: Θέλω να σας πω κάτι. Ο έρωτας έχει, πώς το λένε, βλέψεις. Δηλαδή, εγώ ερωτευτώ μια γυναίκα η οποία πριν κάποια χρόνια το είχε ερωτευτεί ο αδερφός μου.
0: Ναι.
4: Που είναι ο αδερφός.
2: Για να σου απαντήσω στο πρώτο σου ερώτημα, ναι, έχει βλέψεις ο έρωτας για μένα. Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί φραγμοί.
0: Τι ειδικοί φραγμοί, ας έρεσαι με το άμα
2: βλέψεις. Μου.
4: Ναι. Ωραία. Εγώ πιστεύω, ότι αν, αν το πούνε βασικά στον αδερφό, θα μείνει χαρούμενος, γιατί θα δει τον αδερφό του ή πρώτον χαρούμενο μετά αφού είχε χωρίσει κιόλας.
0: Σωστό.
4: Και πιστεύω ότι πλέον δεν υπάρχει αυτά τα ταμπού. Δηλαδή θα είμαι με την άποψη του Γρηγόρη δηλαδή. Δεν
0: πολύ κομπλεξικό είναι αυτό που λες, Παναγή. Πριν από 25 χρόνια. Άμα είσαι σε 45 χρόνων και είσαι στα 20 χρόνια.
2: Καταρχάς, γιατί ειρήνης, δεν σέβεσαι την άποψη του άλλου. Εμένα η άποψή μου είναι αυτή.
0: Εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Ανταχές όμως.
4: Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι αν είναι αγαπημένοι και το δύο αδερφός του αυτό, νομίζω ότι θα ζήσει όλα.
2: Για μένα προσωπικά θα ήταν πάρα πολύ αμηχανό.
5: Γιατί ξέρουμε πώς χωρίσαν οι άλλοι, αν ήταν καψούρης ο αδερφός μαζί της και απλά η άλλη έφυγε. Γνωρίζουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Παιδιά, μιλάμε για 6 χρόνια. 6 χρόνια είναι πολλά με τον άλλον. Έχεις μοιραστεί στιγμές.
6: Παιδί μου, ήταν 22 με 28, τώρα είναι 44.
5: Και τι θα κάτσουν, είναι 6 χρόνια. Και θα κάτσουν όλοι αυτοί σε ένα τραπέζι μεσημεριανό, Κυριακή.
6: Και θα
5: θυμάσαι τότε που είχαμε πάει. Που είχαμε πάει τότε στο Παρίσι και ήμασταν έτσι και σε
6: έβολε. Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση.
0: Πού θα πάτε διακοπές?
6: Πολύ σοβαρά τώρα.
0: Τα είχαμε πάει ρούλα, θυμάσαι?
6: Ακούστε.
0: Θυμάσαι, πήγες και με τον αδερφό μου.
6: Αφού είναι τόσο σημαντική η πρώην και γενικότερα στη ζωή σας, γιατί δεν τους κρατήσατε, ρε φίλε?
2: Δεν είπα ότι είναι σημαντική.
5: Δεν είπαμε
2: άλλο πράγμα.
6: Αφού σας,
5: αυτό,
6: αφού δεν μπορείτε να τους ξεπεράσετε και θεωρείτε ότι είναι τόσο σημαντική, γιατί δεν τους κρατήσατε? Γιατί δεν κάνατε τα πάντα για να είναι στη ζωή σας?
0: Είναι άβολο. Θα κάτσουν μια Κυριακή μεσημέρι να πούνε φακές.
6: Ειλικρινά σας μιλάω, τίποτα δεν είναι άβολο σε αυτή τη ζωή.
0: Ρούλα και θα τους πει καλά με αυτό, πνιγές.
6: Ούτε παιδιά είχε, ούτε τίποτα.
0: Άλλα κι άλλα.
2: Ο Λιανός μιλάει, ο Γιώργος μιλάει.
4: Συγγνώμη, ναι, συγγνώμη Γιώργο. Θα έλεγα κάτι εγώ. Θα υπήρχε πρόβλημα αν υπήρχε όμως σε μικρή διάρκεια. Δηλαδή αν χώριζε στα δύο χρόνια.
0: Σωστό.
4: Και φεύγανε.
0: Σωστό, ναι,
4: και
0: μετά
6: ναι. Ναι, άλλο αυτό. Ναι, λέμε τώρα έχουν περάσει
0: 16 χρόνια και κάνει ζωή του πρόβλημα.
4: Αλλά τώρα στα 45
0: να είσαι 25-22.
4: Ναι, είναι μεγάλη διαφορά.
0: Εντάξει, ο Παναγής είναι κομπλεξικό.
2: Ρε παιδιά, δεν είπαμε ότι είμαι... Δεν είπαμε ότι, θα είναι αμήχανο όλο αυτό. Εγώ πιστεύω. Εγώ προσωπικά, αν το ζούσα, θα ήταν πολύ αμήχανο.
6: Εγώ να ξέρω ότι με μια γυναίκα που ήταν ερωτευμένος με μια αδερφή και τελικά παντρεύτηκε την άλλη.
2: Εντάξει.
0: Με ποια αδελφή?
6: Με μια αδελφή.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα, άλλο τελείως διαφορετικό.
6: Ναι, αλήθεια.
2: Εγώ είπα ότι θα είναι αμήχανο.
0: Γιατί ήταν ερωτευμένος?
6: Ήταν ερωτευμένος με τη μια αδερφή και μετά παντρεύτηκε μια άλλη.
0: Ποιο? Α, έχει γνωστό. Μάλιστα, εντάξει.
5: Έσχος κι αυτός.
2: Θέλετε να σχολιάσουμε και αυτό το δίλημα, να το σχολιάσουμε. Τώρα λέμε για άλλο
0: δίλημα.
6: Λέω ότι στη ζωή όλα μπορούν να συμβούν. Και αν κάποιος είναι πρώην μας, δεν έγινε
5: θα
6: τίποτα.
5: Θα το βρούμε. Βέβαια, είναι άλλο πράγμα.
6: Μετά από 16 χρόνια.
0: Θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο που είναι στο τηλέφωνο.
6: Δεν σημαίνει τον
0: αδερφές, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς σε κρατάμε από
4: φιλιά.
0: Δεν
6: τον θες τον άλλο.
0: Πάμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παιδιά, να βγάλουμε για καμιά γυναίκα.
6: Αυτό έλειψε να μας καθορίζει αυτή μια σχέση που μπορεί να είχαμε στα νιάτα μας.
0: Καλημέρα.
5: Με κοιτάς.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, να μια γυναικεία άποψη, παρακαλώ, για πείτε μας.
2: Καλά, δεν είναι και πολύ νιάτο 22-28.
0: Να μιλήσει η κυρία. Μιλάει γυναίκα. Γεια σου, Χριστίνα.
7: Εγώ νομίζω ότι πιο πολύ θα ενοχλήσει τη γυναίκα του αδερφού.
0: Τη γυναίκα που θα του αδερφού.
7: Στο σπίτι.
0: Α, παίζει και αυτό.
2: Δεν το είχαμε σκεφτεί καθόλου.
0: Σκέψου τώρα σκηνικό, έτσι. Κυριακή μεσημέρι.
2: Άντε πάλι με την Κυριακή. Γιατί πάντα πρέπει να είναι Κυριακή.
0: Κάτσε, σου πω. Έχει φτιάξει μαμά κοκκινιστό και πάει να κάτσει την καρέκλα. Και αυτή τώρα που λέμε η λεγάμενη έχει ένα πρόβλημα στη μέση. Και κάθεται απέναντι είναι η νυν του πρώην.
7: Πρώην
0: τη, κατάλαβε. Και όπω κάθεται κάνει. Αχ! Και είχαμε κάνει αυτό. Και κοιτάει άλλη τις δύο, τη μία στα μάτια και την άλλη στα μάτια. Yeah. Λέει, τι γέλε, γιατί γέλασες.
3: Σωστά.
0: Προβλήματα είναι αυτά.
3: Για να μας πει κάτι, κυρία. Να μας πει, κυρία, ρε παιδιά, πήρε τηλέφωνο η γυναίκα, ρε παιδιά.
6: Μας είπε.
3: Αλλά δεν έχει μιλήσει.
6: Θα έχει πρώην.
3: Ναι, για πείτε, πείτε λίγο.
7: Τίποτα, αυτό νομίζω ότι το κλίμα θα ήταν τεταμένο. Γιατί αν ήμουν εγώ αδερφός, μετά από τόσα χρόνια που θα έκανα και οικογένεια, εντάξει, θα με νοιάζει κιόλας.
6: Ακριβώς, δεν θα σε νοιάζει και να σου πω και κάτι. Γιατί να τη νοιάζει την Ειν, αν ο άντρας της είναι σωστός, καμία γυναίκα δεν τη νοιάζει τίποτα.
0: Τα απλά τα καθημερινά θα έρθουν.
7: Υπάρχει όμως το μυαλό το εντάξει τώρα η πρώην.
0: Σαν χαλάζει θα έρθουν.
6: Παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ πάρα πολλές φορές έχει έρθει να συνδιαλλαγώ με πρώην του Γρηγόρη. Δεν με νοιάζει καθόλου. Εμένα δεν με νοιάζει τι κάνει η πρώην. Εμένα με νοιάζει τι κάνει ο Γρηγόρης. Εμένα με νοιάζει πώς μου φέρεται ο Γρηγόρης. Τώρα η κάθε μία πρώην μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
7: Όχι, το είναι και αυτό. Ναι. Υπάρχουν επόμενε.
6: Πόσο ασφαλή σε κάνει να νιώθει ο σύντροφό, αυτό έχει σημασία.
0: Πάει να τη βάλει ρύζι, πεθεράλη. Και λέει ο άλλο, μην τη βάλει, έχει δυσανεξία.
6: Ναι, και τι. Και για μια φίλη σου το έλεγε αυτό.
0: Από εκεί ξεκινάνε.
7: Κάτι τώρα. Τι λέτε. Η πεθερά που θα έχει και την πρώην μαζί και την είναι. Εκείνη και αν αισθανθεί άβολα.
0: Αντιλιακά, ο άλλο έχει μπει στη θάλασσα, μου βάλει και εμένα λίγο, βρε Γιώργο μου. Αυτά είναι προβλήματα.
5: Δεν λέμε.
7: Εντάξει, ο αδερφός δεν υπάρχει πρόβλημα να έχει.
0: Πάει να φάει πεπόνι, άκου! Πάει να φάει πεπόνι, αυτή και γελάει ο άλλος. Αυτά είναι προβλήματα.
2: Εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο απόλυτα, 100%. Θα είναι πολύ αμήχανο.
0: Ξαναγυρίζουν.
5: Και εγώ με τον Γιώργο είμαι.
3: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία μου.
7: Καλησπέρα,
3: Γιώργο. Εντάξει,
7: για
3: να δεν γίνεται να κάνουμε σοβαρή συζήτηση, παρακαλώ. Εμείς η άποψή μας πάντως είναι, ειλικρινά το λέω, μέσα από την καρδιά μας τα παιδιά να το πούνε.
0: Όχι, δεν είναι η άποψή μας, η άποψή σου είναι.
3: Συγγνώμη, η άποψή μου είναι λοιπόν ότι να συνεχίσουν να είναι μαζί και να είναι αγαπημένοι, να πούν την αλήθεια και πιστεύω ότι ο αδερφός θα χαρεί.
2: Καλά, προφανώς και αυτό είναι το σωστό, να πούν την αλήθεια και να μην είναι παράνομο όλο αυτό.
0: Τρώνε σαλάτα και λέει αυτή, βρε παιδιά, ξέρετε τι μου λείψε αυτό το καλοκαίρι, να φάνω ωραίο αγκούρι. Χαχα, κάνει ο άλλος. Προβλήματα.
8: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σε απασχολεί η ζέστη.
9: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτήμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
7: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω.
8: Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
0: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
9: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
0: Καλό. Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο

0: θέλεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια του ΜΟΥ εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. Steamwash.gr.
3: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.

0: χαλαρώστε το σπίτι σας.
1: Τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
0: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: αυτό είναι πραγματικό δίλημα που δεν ξέρω πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον Πέτρο. Παιδιά, με λένε Πέτρο, μένω στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι παντρεμένος, έχω 3 παιδιά. Η ηλικία μου είναι 48 χρονών. Έχω πάθει όμως μια πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί εδώ και 6 μήνες έχει έρθει μια γειτόνισσα που μου έχει αλλάξει τη ζωή.
1: Πόσα χρόνια είναι παντρεμένος?
0: Πρέπει να είναι περίπου, τα παιδιά, το πότε κατάλαβα, είναι 16-17 χρονών. Πρέπει να είναι περίπου καμιά 20 ετία. Δεν έχω πατήσει ποτέ τη γυναίκα μου, δεν το είχα στο μυαλό μου, δεν με ενδιέφερε. Έχω μια πολύ ωραία σεξουαλική ζωή με τη γυναίκα μου. Έχουμε μια πολύ ωραία οικογένεια, αλλά δεν αντέχω άλλο να βλέπω αυτή τη γειτόνισσα. Με τρελαίνει, είναι μια πανέμορφη γυναίκα, ζει μόνη της, είναι περίπου στα 50, έχω τραλαθεί, βγαίνει με τα εσώρουχα, το βράδυ ξυπνάω να βλέπω.
1: Βγαίνει με τα εσώρουχα.
0: Στο μπαλκόνι.
2: Να πλώσει.
0: Να πλώσει, τη βλέπω που κάνει φαγητό φοράει.
1: Για να σας πω κάτι, και εγώ καμιά φορά βγαίνω με το βρακί, γιατί νομίζω δεν με βλέπει κανένας. Άμα βιάζω.
2: Κάνε, λέει την άντεση. Με το βρακί γυρνάει.
1: Και δεν σας έχει τύχει να θέλετε να βγείτε στο μπαλκόνι και
0: συνεχίζει ο Πέτρος. Συνεχίζει ο Πέτρος. Βγαίνει με ρόμπες
1: τέτοιες.
0: Βγαίνει με ρόμπες με κουμπάκια τέτοια που είναι από τις ταινίες. Βγαίνει με ζαρτιέρες.
1: Σιγά μου, ρε γειτόνισσα, βγαίνει με ζαρτιέρες στο μπαλκόνι.
2: Υπερπαραγωγή γειτόνισσα. Μόνη της είναι, προσέχει την εμφάνισή της, λέει. Όλο και θα με βλέπουν από τα γύρω.
0: Δεν έχω μιλήσει ακόμα μαζί της, αλλά πλέον δεν αντέχω. Η ζωή μου γυρίζει στο πότε θα επιστρέψω στο σπίτι για να τη δω. Είμαι πλέον αποφασισμένος να πάω να της μιλήσω. Δεν έχω δει άντρα να πηγαίνει εκεί. Θα τρελαθώ, θέλω να τα τεινάξω όλα στον αέρα.
1: Ας τα τεινάξει.
2: Αποφασισμένο τον ακούω.
0: Ας τα τεινάξει, να πεθάνει ο ίδιος ή πες μας, γιατί κάτι τέτοια εύχεσαι.
1: Εγώ εύχομαι για τον άνθρωπο.
0: Ναι, τι ας τα τεινάξει εννοείς.
1: Ας τα τεινάξει, άμα θέλει να πάει να τη βρει τη γειτόνισσα, να πάει να τη βρει.
2: Να τεινάξει τον αέρα, τι θέλει.
1: Και εύχομαι η γειτόνισσα να μην τον γουστάρει καθόλου και να τα πει κιόλας στη γυναίκα του.
0: Πολύ το ενδιαφέρον. Πόσο εύκολα
2: ξέρει. Τα διαλύει όλα τώρα.
3: Σκατομπούγελα την ώρα που κάνουμε εκπομπή στον αέρα, ρε μαλάκι.
2: Σκατομπούγελα.
1: Τι κάνεις, σταμάτα, είσαι τώρα, μην ασχολείσαι.
0: Θα μιλήσετε λίγο για τον Πέτρο.
2: Πέτρο, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει γίνει πέτρα. Υπάρχει μεγάλη προβλήμα τώρα.
3: Να σου πω κάτι τώρα.
2: Δεν την
3: τώρα στον Πέτρο, ρε.
2: Πέτρο, θέλει να τα διαλύσει όλα.
4: Θα πω να τα διαλύσει όλα.
0: Κάτσε ρε, ακόμα δεν έχει μιλήσει με την γειτόνισσα, τι να διαλύσει.
2: Πολύ άγιο έρωτα βλέπω.
3: Ναι, εντάξει,
2: όχι, θα πάνε να τις μιλήσει.
3: Εγώ πρέπει να του πω του Πέτρου ότι αν όπως λέει έχει μια πολύ υγιή
2: που σε νοικοκύρης, οικογενειάρχης,
1: σχέση
3: με τη γυναίκα του, μάλλον δεν είναι και τόσο υγιής.
0: Δεν μπορεί να συμβεί σε μια φάση να δεις τη σούπερ γυναίκα, να είσαι μια χαρά με την οικογένειά σου. Περίμενε λίγο ρε.
3: Να τα τεινάξεις όλα στον αέρα.
0: Μα δεν είπα εγώ να τα τεινάξεις όλα.
3: Απέχει παρασάγκα.
0: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Εγώ σου λέω λοιπόν. Δεν Γιώργο.
2: Τι πατσαράγκα.
0: Περίμενε λίγο. Είσαι μια χαρά με τη σχέση σου με την γυναίκα σου με τα πάντα.
2: Ευχαριστώ.
0: Και έρχεται απέναντι η απόλυτη γυναίκα.
2: Αυτό.
0: Η απόλυτη.
3: Δεν ξέρει αν σε θέλει.
0: Όχι βέβαια.
3: Με το πιο πιθανό είναι να μην σε θέλει.
0: Ναι, έτσι συμφωνώ. Η απόλυτη γυναίκα. Και τρως κόλλημα. Η γκόμενα που βγαίνει τύπησα με πολύ σεξι. Με τα στήθια τη, με τον ποπό τη, με τα αυτά τη. Και τρελαίνεσαι. Και λέει και γυρίζει το μυαλό σου συνέχεια εκεί. Τι κάνεις?
1: Κοίταξε, θα σου πω, αφού αυτός ο άνθρωπος θέλει να διαλύσει τα 20 χρόνια που έχει, είναι παντρεμένος
0: δεν
1: με μια γυναίκα.
0: Δεν θέλει να διαλύσει τίποτα, ρε παιδιά.
1: Όταν πάει.
0: Είπε ο άνθρωπος ότι δεν ξέρω
1: ότι
0: τι
1: θέλει
0: να κάνω.
1: Να πάει να της μιλήσει, είπε.
0: Ναι, να πάει, επειδή πρέπει να πάει να της μιλήσει,
1: αφού,
0: να διαλύσει
1: λοιπόν,
0: τη σπίτι του.
1: Ό,τι έχει ζήσει με τη γυναίκα του καταρρύπτεται για αυτή την, για αυτή την κάψα που νιώθει.
2: Μα δεν καταρρύπτεται.
1: Για αυτή την τρέλα που νιώθει. Ας το κάνει, γιατί ούτε στη γυναίκα του αξίζει να είναι με ένα τέτοιο άντρα.
3: Σωστό. Ωραία. Ας πάει να ρίξει ένα ξενοπλήθρο και να γυρίσει τη γυναίκα
0: του. Γιατί δεν χρειάζεται. Ποιο σου είπε ότι μπορεί να κάνει έρωτα. Μπορεί η κοπέλα να μην τον θέλει καν.
1: Δεν έχει σημασία τι θέλει αυτή. Ο ίδιο έχει μπει σε μια διαδικασία που το μυαλό του αρχίζει και σκέφτεται άλλα πράγματα.
2: Δεν πρέπει να τσεκάρει λίγο.
1: Οπότε πρέπει να φύγει από εκεί που είναι.
0: Τι λέει, τι λέει.
2: Δεν είπαμε στο μπαλκόνι.
4: Λέει να πάει να.
0: Ποιο είναι ο στάτος?
4: Ένα ακρότης εδώ πέρα. Να δώσει λέει πόνο και να προχωρήσει.
3: Με τη γυναίκα του.
0: Άλλο
2: στράτο.
0: Πιστεύετε ότι αν δώσει πόνο, δηλαδή αν πάνε και κάνουν σεξ, εγώ σου λέω. Ότι θα ξεκολλήσει το κεφάλι του πιο εύκολα. Μα έχετε τρελαθεί, ρε φίλε. Τότε θα τα τυράξει τον αέρα όλα.
4: Ακριβώ, βήμα-βήμα.
1: Πρώτα απ' όλα αυτό κάθεται στον μπαλκόνι όλη την ώρα και κοιτάει τη φορά η άλλη. Εδώ μα έχει περιγράψει μόνο ότι ο Δοντόβουρτ θα χρησιμοποιείτε μαζί
0: του. Κάτσε, ρε
1: παιδί μου. Για όνομα του Θεού.
4: Και η άλλη βγαίνει έτσι έξω.
1: Καταλαβαίνετε, τσουλάρα είναι κι αυτή. Βγαίνει με τι ζαρτιέρε έξω.
3: Προφανώ έχει ένα δίκιο αυτό.
0: Γιατί ρε.
3: Να
1: πάει στην τσουλάρα λοιπόν. Γιατί θα του αφιερώνω και το τραγούδι της Βίση. Μπορείς απόψε να βγεις μόλις τις τσούλες της γης.
4: Εγώ διαφωνώ γιατί εγώ.
0: Κοίτα εδώ να δεις.
2: Τελικά δεν ήταν τόσο ανοιχτό μυαλί.
0: Τον άλλον ρε.
2: Ήθελα να τον κράξει.
1: Όχι, γιατί αν η γυναίκα του Πετράκη, πώς τον είπαμε αυτόν. Συγγνώμη Πέτρο μου, είσαι και ο ακροατής. Ξέρω ότι λες τα καλύτερα για μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν η γυναίκα του Πετράκη έβλεπε το παιδαρά να βγαίνει με το ισόρουχο εκεί πέρα να πούμε έξω στο μπαλκόνι και στυνόταν κάθε μέρα και λέει δεν μπορώ, θέλω μόλις να πάω να του μιλήσω και αυτά, θα τη λέγαμε μην πω τη γυναίκα του.
3: Το είπες πριν.
2: Παστρίτσα!
4: Πάντως εγώ βγαίνω πιο συχνά με το ισόρουχο έξω από τη.
1: Και εγώ ρε παιδί μου, αλλά δεν βγαίνω με ζαρτιέρες έξω στο μπαλκόνι.
4: Άρα γιατί δεν μας έχει τύχει εμάς ποτέ κάτι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν έχει τύχει. Μπορεί να
1: κάνει. Κρατάω καμιά φορά και καμιά πετσέτα έτσι και πάω.
3: Όλες μπαχατέλες ήταν.
0: Να φιλογεί στο Θεό.
5: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2, φανταστείτε, ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Ρόδι, Ginger Lime, Green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους περνούν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει, Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέιλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέιλς του καλοκαιριού.
1: Για κάποιους έχουν ξεκινήσει οι διακοπές, για κάποιους πλησιάζουν οι διακοπές. Και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας, γιατί παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
2: Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.
3: Πρωινό

0: Λοιπόν, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, οπότε θα σας το πω γρήγορα. Η Κλέρι μας έστειλε το μήνυμά της. Και λέει, παιδιά, ο σύντροφός μου δεν ξέρω τι έχει πάθει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είμαστε 2,5 χρόνια μαζί. Έχει αρχίσει, λέει, και την ώρα του σεξ σε μια συγκεκριμένη στάση και
1: φτερνίζεται.
0: Όχι, μου τραβάει πάρα πολύ τα μαλλιά. Εγώ το συχαίνω με αυτό, του το έχω πει με διακριτικό και ωραίο τρόπο. Σε ποια στάση τώρα τραβάς τα μαλλιά?
1: Σε ποια στάση?
0: Στα 4.
1: Ωραία, πες το.
2: Στα 4.
0: Ναι. Μου τραβάει πάρα. Εμένα λέει αυτό με εκνευρίζει. Μπορεί να με σκοτώσει αυτό το πράγμα. Μπορεί να με διαλύσει τον εγκέφαλο. Έτσι γράφει.
1: Σε μας να πάμε να του κουρέτε τη φόρμα, πάει στον κάρο.
0: Και προχθές, ενώ του το ζήτησα να μην το κάνει, δεν το σέβεται. Προχθές πάλι
1: έχει,
0: το έκανε.
1: Έχει ψεύτικα.
0: Και γύρισα. Όχι.
3: Γιατί και τα ηλικινά
0: δεν
3: πονάνε.
0: Λέει κάτι τέτοιο.
1: Ρώτησα αν έχει ψεύτικα να μην σου αυτό.
0: Και γύρισα, λέει, την ώρα που μου το ξανά έκανε αυτό, ενώ του έχω πει 2-3 φορές ότι δεν μου αρέσει και του σκάσα ένα σκαμπέλι. Και από τότε λέει δεν μου μιλάει. Πετε μου τι να κάνω.
1: Σκαμπύλι.
2: Τώρα το σκαμπύλι τι το θέλει και αυτή τώρα.
0: Με εκνεύρισε. Δεν μπορώ, λέει. Εκνευρίζομαι πάρα πολύ με το να μου τραβάνε τα μαλλιά. Μου λέει ότι αγάπη μου δεν στα τράβηξε έτσι. Ήταν πάνω στην ώρα της ειδονής. Από εδώ, από εκεί. Του λέει σε παρακαλώ, εγώ δεν. Κάνε μου ό,τι θες, του είπε. Αυτό δεν μπορώ. Έχω πρόβλημα με τα μαλλιά μου.
2: Νάνση.
3: Καλά του κάνε του παπάρα, τι της τραβάει.
2: Ωραία, και κάπου εδώ τελειώνει η απάντηση στο δίλημα.
3: Με το βλαμμένο.
4: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: και λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς...
2: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
3: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
0: Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
4: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
5: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
4: Η Έλενα Χαραμή.
6: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
4: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
7: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
4: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
10: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
13: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας, στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
17: Δεν πήγες ως Ελαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
18: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
17: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
19: Μένει με πρεβιωτικά και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
20: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
21: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
22: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Βερίνα Ευαγγέλου.
25: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα και σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα, η Μιβερίν Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Εννοείται, σήμερα γιορτάζει ο Νικόδημος και ο Ακύλας, χρόνια πολλά να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Πού είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, έχετε φύγει, έχετε μείνει, πού βρίσκεστε τέλος πάντων, πλατσουρίζετε σε κάποια παραλία. Και εννοείται καφεδάκι, γιατί πώς αλλιώς θα ξεκινήσει η μέρα. Το νέο High Roast Espresso Blend από τη Michel Coffee Company. Έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για το ισορροπημένο γευστικό του χαρακτήρα, αλλά και για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα. Πάμε να του πατήσω, να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες και τα λέμε σε λίγο. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Τρίτη 14 Ιουλίου είστε όλοι στορισμένοι στον Σφαίρα, η Μιβερίνα Ευαγγέλου. Και οι Έγνοιες, τι είναι οι Έγνοιες? Οι Έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα την πιο κατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού, και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο. Ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Ματζέδα Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το κινητό, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι Έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ. Αλλά στο Ματζέδα Insurance.gr μπορεί να γίνουν λιγότερες.
1: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.

0: Radio.
1: Την Τρίτη μετά την εκπομπή γυρνάω σπίτι μία η ώρα, είχε κρύο.
2: Και λέω κάτι πρέπει να φάω. Ήταν μία ώρα το βράδυ. Λέω τώρα τι να φάω μία ώρα. Και όπως ανοίγω το σιρτάρι με τα τρόφιμα, βλέπω κάτι ξεχασμένα νάτσος. Τα βάζω σε ένα μπολ. Παίρνω τυρί τριμμένο, το ρίχνω από πάνω, το λιώνω και μετά ρίχνω καλαμπόκι και σειράτσα μέγιο. Και λέω τι έφτιαξες ρε παιχτάρα. Παιδιά, μιλάμε τώρα για το πιάτο. Ήθελα να το πάω, ήθελα να γυρίσω και να πω κύριε Κοντιζά που το αφήνω. Ήθελα να μου το μαθμολογήσει.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της πρώτης μας ώρας. Καλή σας ημέρα, 3η 14 Ιουλίου, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερνέ Ευαγγέλη και αν ψάχνεις, γιατί λογικό μας έχει πιάσει και το κατά καλό καιρό, αν ψάχνεις ποια θα είναι η επόμενη απόδρασή σου, η απάντηση φυσικά είναι η Μάλτα. Τώρα με απευθείας πτήσεις της Αιτζίαν από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών είναι μόνο μία πτήση μακριά. Εκεί που μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια μέχρι χρυσές ακτές μεγαλαζοπράσινα νερά και εξέφρενη νυχτερινή ζωή, μην περιμένεις καθόλου, μπες στο aegean.com, κλείσε θέση τώρα και απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της. Break και έρχομαι.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου.
3: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
6: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
9: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
10: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97-782.
11: Η επιστροφή του Τσούβι είμαι γεγονός. Με την παράσταση Εξωγήινος, η επιστροφή με εξωγήινο stand-up comedy επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, copy point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
12: Μπα, τι βλέπω! Στη μέρη άλλαξαν κουφώματα.
13: Τώρα πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
12: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
13: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
12: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
13: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
12: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
13: Μωρέ, μπράβο.
12: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
14: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
12: Τηλέφωνα 27 510 76 037
14: και 69 44 411 643.
15: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
16: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
15: Και ποιος ξέρει?
16: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
15: Μα τι λες?
16: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
1: Κωνσταντίνου Όμικρον Ε. Τα πάντα απομονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
17: Κωνσταντίνου Όμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
1: Τηλέφωνο 2751-066-500.
17: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
18: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
19: Αμέ.
18: Θα έρθει από μένα.
19: Αμέ.
18: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
19: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
21: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
20: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
21: Και οι επιστροφές.
20: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
21: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
20: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: είναι παντοτινό. Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
1: Υπέροχη και γέροχη επιστροφή στον Σφαίρα 102.2 και σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Κερδίστε την κουζίνα των ονείρων σας στο Mila Experience Center στο Ήλιον. Επισκεφτείτε το κατάστημα έως και τις 31 Ιουλίου. Ανακαλύψτε από κοντά συσκευές Mila που συνδυάζουν καινοτομία, υψηλή αισθητική και εξαιρετική απόδοση. Πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω και λάβετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Mila αξίας 3.000 ευρώ. Εμπιστευτείτε τους εξειδικευμένους συμβούλους για να σας ξαναγήσουν στον κόσμο της Mila και να σας βοηθήσουν να βρείτε τις λύσεις που ταιριάζουν στο δικό σας σπίτι. Πάτε λοιπόν στο Mila Experience Center στο Ήλιον, Λεωφόρος Στιβών 484, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μηνύματα θέλω στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Πάμε να ακούσουμε μουσική και έρχομαι.

Επιστρέψαμε στον Σφαίρα 102. Καλή σας μέρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Μαζί μέχρι και τη μία. Τι σας έχω, ρε παιδιά, τι σας έχω εγώ για αυτό το Σαββατοκύριακο. Να μην σας στείλω σε έναν Νικοβέρτη στο Ελλά. Να πάτε να πιείτε και ένα ποτάκι στην υγειά μου, έτσι να το ευχαριστηθείτε. Και να σας ξεσηκώσει εκεί ο Νίκος, όπως μόνο εκείνος ξέρει. Αρκεί να ανοίξετε το Viber, να πληκτρολογήσετε Νίκος Βέρτης, το ονοματεπώνυμό σας και τα υπόλοιπα. Αφήστε τα πάνω μας. Μόνο αυτό σας λέω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θα περάσετε υπέροχα. Επίσης θέλω να μου πείτε στο Viber που είστε, τι κάνετε.

0: επιτυχίες. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Συνάντησα τον γιατρό στο δρόμο. Πείτε μου, ποια είναι τα ιδανικά κιλά για το ύψος μου? Και μου λέει, τα ιδανικά κιλά για το ύψος σου είναι, μου λέει, 88. Και λέω, ποιο είναι το ιδανικό ύψος για τα κιλά μου? Μου λέει, 4 μέτρα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
5: Μεγάλες προσφορές καθημερινά.
6: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
7: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
8: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάτα.

0: κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτα στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα, τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
12: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
13: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
12: Η Έλενα Χαραμή.
14: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
12: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
15: Δικαίωμα. Να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
12: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
2: Τα
16: Στάση για καφέ. Στάση για φαγητό. Στάση για ποτό. Στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.

σειρά.

Καλησπέρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου, φέτος το καλοκαίρι. Η ομορφιά ταξιδεύει μαζί με τα Sephora. Τα Sephora, του Sephora Summer Vibes on Tour Bus, ξεκινά το καλοκαιρινό του ταξίδι με πρώτη στάση την Αθήνα, φέρνοντας μαζί του μια μοναδική beauty εμπειρία γεμάτη δημιουργικότητα, fan διάθεση και Summer Vibes. 14 και 15 Ιουλίου, από τις 12 το μεσημέρι στις 8 το βράδυ, επισκέψε το Sephora Bus στην πλατεία Συντάγματος, ανακάλυψε τα αγαπημένα σου beauty προϊόντα, δοκίμασε καλοκαιρινά looks και απόλαυσε πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσεις. Πήγαινε να ζεις από κοντά το Sephora Summer Vibes on Tour Experience και χάρισε στο καλοκαίρι σου ακόμη περισσότερη λάμψη μόνο με τα Sephora, τα αγαπημένα μας.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας, 3η 14 Ιουλίου. Παρεούλα εδώ κατά καλό καιρό, παιδιά, δεν πάμε πουθενά στον σφαίρα. Μαζί θα είμαστε χέρι-χέρι, θα το βγάλουμε μέχρι τέλη Ιουλίου. Μην μορχόρεστε για τίποτα. Έχω όμως αντιλιακά, φανταστικά. Seaside Dry Mist SPF 50+. Αντιλιακό Dry Oil με Wet Skin Formula για εφαρμογή και σε βρεγμένο δέρμα, χωρίς να είναι απαραίτητο να σκουπιστείτε πρώτα, γιατί βγαίνεις από τη θάλασσα και δεν περιμένεις να στεγνώσεις 10 ώρες μέχρι να ξαμπάλεις αντιλιακό. Τσουπ, κατευθείαν εφαρμόζεις. Είτε σου αρέσει να μένεις βρεγμένος, είτε όχι. Κάνεις θαλάσσιο σπορ. Μπαίνεις σε πισίνα, βγαίνεις από πισίνα. Είναι το ιδανικό αντιλιακό για να είσαι κάθε λεπτό προστατευμένος. Έχει πρακτική βαλβίδα για ομοιόμορφο συνεχή ψεκασμό και άριστη εφαρμογή στο στεγνό ευρεγμένο δέρμα. Με ένα πάτημα της βαλβίδας εκτοξεύεται αρκετή ποσότητα, καλύπτοντας μεγάλη επιφάνεια. Η τέλεια λύση για όσους δεν θέλουν να χάνουν το δευτερόλεπτο προστασίας μετά τη βουτιά, όπως και εγώ. Δηλαδή τώρα πάμε το πάρω. Πάει και τελείω.
1: Σφαίρα. Ανακάλυψα ότι έχω γυναικείο τρόπο σκέψης, φίλε.
2: Γυναικείο τρόπο σκέψης.
1: Βέβαια.
2: Τι εννοείς?
1: Τίποτα.
0: Σωστό.
3: Ναι.
4: 6 με 7, 8,
5: 9, 10.
4: 6 με 10.
1: Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
0: Η Nikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
7: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
8: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
9: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
10: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
9: Οκ.
10: Τι οκ.
9: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
10: Τότε φύγαμε.
9: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
11: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
12: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
3: Η επιστροφή του Τσούβι είμαι γεγονός. Με την παράσταση Εξωγήινος, η επιστροφή με εξωγήινο stand-up comedy επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
5: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
13: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
14: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
15: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
16: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
15: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
16: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
15: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
16: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
15: Τηλέφωνο 27510 66500.
16: Σημειώνεις επιτυχία.
17: Λιγάκι.
18: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
17: Τι να με νοιάζει?
18: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
17: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
19: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
20: Στρα Βάιμπερ 6936 10122.
0: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνα σας και σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Η κουζίνα των ονείρων σας, παιδιά μου, μπορεί να ξεκινήσει από μία επίσκεψη στο Meal Experience Center στο Ήλιον. Πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έως και τις 31 Ιουλίου και λάβετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Meal αξίας 3.000 ευρώ. Επισκεφτείτε τώρα το Meal Experience Center στο Ήλιον, Λεωφόρος Στιβών 484. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
4: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
3: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο.
5: Στο Άργος, την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στο Σινέ Βάλια, στις 7.30 το απόγευμα. Προπόληση εισιτηρίων στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ, χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργος Ναυπλίου ή μπείτε στο otoliopoulos.gr.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
9: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
14: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως το Σάββατο όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
15: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
18: Σπασμένα από...
0: ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου εκείνη που αγαπάω.
18: Η Έλενα Χαραμή
19: ανάψα κερί στην εκκλησιά, που αύριο ο γαμπρός θα σε τιμένος.
18: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης
20: δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
18: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
21: Σφαίρα.

0: Αστέρα 94,4. Ακούγεται δυνατά.
1: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Λαμπάδα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
9: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
10: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
9: Και ποιος ξέρει?
10: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
9: Μα τι λες?
10: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
12: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
11: Τηλέφωνο 2751-066-500.
12: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
13: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
14: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
13: Οκ.
14: Τι οκ.
13: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
14: Ε, τότε φύγαμε.
13: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
15: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
16: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
15: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
16: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
15: Με αγνά υλικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντη Αναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
0: Σφαίρα.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
11: Κάθεσε, αγναντεύει στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
12: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Εθνικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
13: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω, δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
12: Η Έλενα Χαραμή.
14: Άναψα κερί στην εκκλησιά, που αύριο γαμπρός θα σε τιμένος.
12: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
15: Δικαίωμα μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
12: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
16: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
17: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
18: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
19: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
20: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
21: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα, εξάδα κουτί, μόνο 3,85.
22: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
23: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

0: και αυτό.
1: Θέλω μέσα σου γλιδώνω και πετάω τα κλειδιά. Είσαι πάντα το οξυγόνο όταν αναπνέω φωτιά.
0: Ακούς Σφαίρα 94,4.

τηλέφωνο μου. Λέω το καημό μου. Κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
3: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
2: Η Έλενα Χαραμή.
4: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
2: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
5: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
2: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
9: Τώρα πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
8: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
9: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
8: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
9: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
8: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
9: Μωρέ, μπράβο.
8: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
10: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
8: Τηλέφωνα 27510 76037
10: και 6944411643.
2: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
11: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
15: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
14: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Ιζωμάτ.
15: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
14: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
15: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
14: Τηλέφωνο 2751-066500.
15: Σημειώνεις. Επιτυχία.
16: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752-070-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
17: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτή να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100.
3: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
4: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
5: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
6: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
7: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
6: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
7: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
6: Με αγνά υλικά.

0: τελευταία μπουκιά.
1: Κατά εκεί να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
4: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
9: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.

Jones.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 3.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
6: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
5: Και ποιος ξέρει.
6: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
5: Μα τι λες.
6: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα απομονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 2751-066-500.
8: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
9: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
10: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
9: Η Έλενα Χαραμή.
11: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
9: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
12: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
9: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
13: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
14: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
13: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
15: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Κάθεσε, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση.
16: Φρεσκομαγειρεμένη. Μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
17: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
18: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Η επιστροφή του Τσούβι είμαι γεγονός. Με την παράσταση «Εξωγήινος, η επιστροφή» με εξωγήινο stand-up comedy, επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ, μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.

χτύπω. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χόφτες σου πετάει.

για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2,07 ευρώ. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Σφαίρα.
9: Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε. Βέβαια, αφού χρόνια τώρα...

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 4. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
7: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
8: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.

0: καλύτερα παίζουν εδώ. Σφαίρα 94,4.
1: Ένα φιλί ψηφιακό πάλι σου στέλνω.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27100.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοτα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
4: Ομορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
5: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου εκείνη που αγαπάω.
4: Η Έλενα Χαραμή.
6: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
4: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
7: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
4: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
8: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
12: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
13: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
12: Οκ.
13: Τι οκ.
12: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
13: Ε, τότε φύγαμε.
12: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
14: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
15: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
16: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
15: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Στο Άργος, την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στο Σινέ Βάλια, στις 7.30 το απόγευμα. Προπόληση εισιτηρίων στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
17: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
18: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
19: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
20: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
21: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Στο κόκκινο παλόνι κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία. Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο στο λιμάνι Ηρίων πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ, χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
0: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου ή μπείτε στο autolioπουλος.gr.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Εθνικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
10: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
9: Η Έλενα Χαραμή.
11: Άναψα κερί στην εκκλησιά.
9: Γιάννης Μαλιωτάκης.
11: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
9: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
12: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life, μόνο 3,09 €. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα, εξάδα κουτί, μόνο 3,85.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
14: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
15: Η επιστροφή του Τσούβη είναι γεγονός. Με την παράσταση «Εξωγήινος, η επιστροφή» με εξωγήινο stand-up comedy, επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ, μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
16: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
2: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
5: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή ντιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97-782.
9: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
10: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
11: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
12: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
11: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
12: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
11: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
12: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
11: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
12: Μωρέ, μπράβο.
11: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
13: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
11: Τηλέφωνα 27 510 76 037
13: και 69 44 411 643.
14: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
15: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
14: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Στο Άργος, την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στο Σινέ Βάλια, στις 7.30 το απόγευμα. Προπόληση εισιτηρίων στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 6.
2: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
3: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 6936 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Argus 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Ομορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
6: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου εκείνη που αγαπάω.
5: Η Έλενα Χαραμή.
7: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
5: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
8: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
5: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
11: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
10: Οκ.
11: Τι οκ.
10: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
11: Τότε φύγαμε.
10: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
12: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.

0: Ζήνες του Κωνσταντίνου Αργύρου στον Σφαίρα 102.2. Εδώ παρέα μέχρι τις 8 με πάρα πολύ ωραία παρέα βέβαια.
1: Μ' αρέσει όλο. Σαν πρόταση. Οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργύρου. Πολύ ωραίο.
0: Έχεις θέμα, το ξέρεις έτσι.
1: Έχω θέμα, ναι.
0: Έχεις θέμα. Λοιπόν, πού να πάμε, να πάμε στη Μάλτα με Aegean κατευθείαν, διότι έχει και απευθείας πτήση από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών. Είναι μόνο μία πτήση μακριά από εμάς. Μπορείς να πεις από ιστορικά σοκάκια μέχρι χρυσές ακτές με γαλαζοπράσινα νερά, ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Έχεις πάει.
1: Πού?
0: Στη Μάλτα.
1: Έχει πάει αδελφός μου. Εντάξει.
0: Μου έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Έχει πάει κοντά στο καθολικό. Είχε πάει όταν ήταν καθολικό Πάσχα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχαν πάει και εκεί στο χωριό του Ποπάη που κατάλαβε, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι με ένα ψαροχώρι και το λένε το χωριό του Ποπάη τώρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σαν πα, α πούμε, τι να σου πω τώρα, κάτω στο Φάληρο να βρει ένα ψαρό τέτοιο για να πει το χωριό του Τάδε. Δεν είναι, δεν είναι ότι βλέπει τον Ποπάη την Όλιβη. Λένε ότι εκεί ήταν ο Ποπάη τώρα.
0: Ε, ναι, για να το λένε όμω οι άνθρωποι.
1: Ο Ποπάη ήταν από τη Μάλτα, μωρέ.
0: Από πού να ήταν, από τη Χαλκίδα. Aegeaner.com, μπαίνει και κλείνει τη θέση σου και απολαμβάνει τη Μεσόγειο στα καλύτερα τη.
1: Και γιατί όταν έτρωγε σπανάκι, φουσκώναν τα χέρια του.
0: Έχει φάει να δούμε τα γίνει.
1: Έχω φάει γενικά σπανακόριζο πολύ από τη γιαγιά μου. Δεν νιώθα ποτέ τα μπράτσα μου έτσι. Λοιπόν, προσφορά γνωριμίας, finals, Novi Bet, παγκόσμιο στο έπακρο. Νέες προσφορές γνωριμίας ξεκινάνε με τελική. Τελική πτώση με σούπερ δώρα. Μπορεί να γίνουν δικά σου με μερικά κλικς. Απέκτησε τα τώρα στη Novi Bet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.
0: Πού θα πάνε οι Έλληνες τον 15 Αύγουστο.
1: Έλα, το έχω μεγάλη απορία.
0: Βγήκε η έρευνα, παιδιά. Λοιπόν. Μισό λεπτάκι λίγο τα χαρτιά μου, ένα λεπτό.
1: Ποιοι είναι, ποια είναι τα επικρατέστερα, το
0: ναι, παιδί μου, λέει ας πούμε τώρα εδώ, πού θα κάνουν διακοπές οι Έλληνες το 15 Αύγουστο, ποιοι επιλέγουν νησιά και ποιοι υπηρετική Ελλάδα, το κόστος διαμονής.
1: Ναι.
0: Υψηλές προκρατήσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, καταγράφω το 15 Αύγουστο, που είναι ουσιαστικά η κορύφωση της τουριστικής περίοδου στην Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, έχουμε διάφορα. Νησιωτική Ελλάδα, προκρατήσεις από 76 έως 94%. Νούμερο 1 η Σαντορίνη. Μετά Πάρος, Μήλος, Σκιάθος. Κοίτα η Σκιάθος. Ακούω πολύ Σκιάθο φέτος.
1: Σκιάθος είναι, σου λέω, η Μύκονος της Βορείου Ελλάδος. Πάει πάρα πολύ βόρειο. Δηλαδή, μιλάμε για ένα καταπράσινο νησί. Πολύ είναι πάρα πολύ ωραίο νησί. Εγώ τη Σκιάθο την τιμούσα
0: και
1: μεταξύ.
0: Και πάτε και το Μαντούδι, από εμάς, άμα θέλετε.
1: Την τιμούσα μεταξύ 2000 και 2006. Πηγαίναμε πολύ συχνά στη Σκιάθο με τα μηχανάκια, γιατί πηγαίναμε στον Άγιο Κωνσταντίνο στη Λαμία και φεύγαμε από εκεί.
0: Ναι.
1: Έχουμε περάσει φανταστικές διακοπές ως εργένιδες. Έχω φοβερές αναμνήσεις από τη Σκιάθο.
0: Κάτι ξέρω.
1: Έχει ξένο τουρισμό, πολύ ωραίο. Τον οποίο τίμησα και τον ξένο τουρισμό.
0: Υψηλή ζήτηση στην Άξο.
1: Ναι.
0: Λευκάδα.
1: Ιόνιο δεν μπλέκουμε πολύ.
0: Κέρκυρα, Σκόπελο. Και Αζάκυνθο, Ρόδο, Κεφαλονιά, Χανιά, Κύθνος, Άνδρος, Μύκονος.
1: Μύκονος τελευταία.
0: Τελευταία με 76%.
1: Ποιος Έλληνας αντέχει να πάει στη Μύκονο.
0: Πέφτει λίγο η Μύκονος τελευταία χρόνια.
1: Για τους Έλληνες.
0: Για τον Έλληνα.
1: Δεν
0: μιλάω.
1: Έχει ανάγκη Μύκονος.
0: Ναι. Κράτος εν κράτη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το συνολικό κόστος διαμονής για τετραμελή οικογένεια σε κατοικία βραχυχρόνιας μίσθωσης για 4 διανυκτερεύσεις είναι από 820 ευρώ στην Άνδρο έως 2.200 στη Μύκονο. Η μεγάλη διαφορά, παιδιά.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλη διαφορά.
1: Τώρα 2.200 στη Μύκονο εννοεί για 8 μέρες.
0: 4 μέρες.
1: Το λογικά είναι μια σκηνή που είναι μια κεραία από πάνω.
0: Σιγά καλέ. Μπορείς να βρεις ρε εσύ.
1: Δεν ξέρω.
0: 2.200 δια 4 βραδιές πόσο είναι.
1: 2.200 δια 4 είναι 4, 5, 20, 500 κάτι ευρώ τη μέρα.
0: 550.
1: Airbnb.
0: Ναι.
1: Okay.
0: 550 τη βραδιά είναι λίγα. Με τρελαίνετε.
1: Δεν σου είπα ότι είναι λίγα. Απλά λέω.
0: Λοιπόν. Στην Κύθνο 900. 950 ευρώ στα Χανιά. Τα τετραήμερο τώρα, έτσι.
1: Μα.
0: Λοιπόν, για να το 1050 στη Ζάκυνθο, 1250 στην Άξο, 1300 στη Λευκάδα.
1: 90 ευρώ τη μέρα πάω εγώ κάσω.
0: 1450 ευρώ στη Σκιάθο.
1: Ναι.
0: 1850 ευρώ στη Σαντορίνη.
1: Μάξ. Σαντορίνη δεν έχω πάει ποτέ, αλλά δεν, δεν μου κάνει και.
0: Έχω πάει, έχω πάει.
1: Ωραία,
0: μια φορά έχω πάει.
1: Ωραία.
0: Θυμάμαι ότι είχα πάει πολύ παλιά.
1: Σ' αρέσει, σ' αρέσει.
0: Μου άρεσε, εντάξει, ωραίο νησί.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν πήγα από τότε.
1: Πρέπει να πας, εννοώ όχι τώρα. Πρέπει να πας για άλλη περίοδο να την ευχαριστηθείς.
0: Εγώ είχα πάει Αύγουστο.
1: Ναι, αυτό. Α, Αύγουστο.
0: Αύγουστο ναι.
1: Εγώ πιστεύω να την ευχαριστηθείς Σαντορίνη πρέπει να πας Σεπτέμβριο, εκεί μετά τις 10 Σεπτεμβρίου ή να πας αρχές Ιουνίου.
0: Η πυρωτική παραθαλάσσιοι προορισμοί έχει πολύ υψηλή ζήτηση φέτος, φτάνει το 93%.
1: Ναι.
0: Ας πούμε για παράδειγμα, στην κορυφή είναι η Χαλκιδική.
1: Ναι.
0: Η Πάργα, πολύ πολύ ψηλά η Πάργα.
1: Ναι.
0: Σίβωτα.
1: Σίβωτα, κάθε χρόνο είναι τα Σίβωτα.
0: Καλαμάτα, Νάφπλιο, Μεσσηνία στο 90%.
1: Εκεί πρέπει η γη, η θήκη, εκεί θέλει γη. Εκεί θέλει γη. Εκεί.
0: Τολό. Ναύπακτος.
1: Ανερχόμενη περιοχή, θα τα πω τώρα. Ανερχόμενη περιοχή Καλαμάτα, περιοχή η οποία σε πολύ λίγα χρόνια ολοκληρώνεται το αεροδρόμιο και βάσει και του ξενοδοχείου που βρίσκεται εκεί πέρα ανεβαίνει πολύ η περιοχή.
0: Ναι.
1: Εκεί, τα ψάξα όλα σου λέω.
0: Από χθες.
1: Ναι, ρε.
0: Σε έχω κάνει expert, μηχανή.
1: Έξπερτ, έξπερτ.
0: Ξέρεις
1: τι κακό.
0: Το καταλαβαίνω. Όταν σηκώθηκα, σου λέω κάτι,
1: ναι,
0: όταν σταματάς να μιλάς.
1: Σταματάς, ακούω.
0: Σταματάς να μιλάς και ναι, λέω τώρα εξεργάζομαι. Έχει μπει ο εξεργαστής στο φουλ.
1: Χθες, παρά την κούρασή μου, έκατσα μέχρι τις 3 η ώρα στον καναπέ και μίλαγα με το τσάκι.
0: Με βριζές.
1: Όχι, όχι, και σηκώνομαι. Και σηκώνομαι και λέω, ξέρεις, λέω, γιατί στη ζωή σου, λέω. Μπορεί, λέω, δεν ξέρω. Ξέρεις, καμιά φορά λέω στον εαυτό μου, ξέρεις, λέω, γιατί, λέω, στη ζωή σου. Μπορεί, λέω, να μην είσαι ο πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη. Μπορεί, λέω, να μην αυτό.
0: Αλλά έρχονται κανονικοί άνθρωποι.
1: Αλλά όχι, όχι, ξέρεις, λέω, γιατί κερδίζεις πολλές φορές στους αγώνες που δίνεις στη ζωή. Όχι όλους. Κάποιους τους χάνεις, κάποιους. Αλλά τους περισσότερους ξέρεις γιατί τους κερδίζεις, λέω. Γιατί είσαι πολύ σκληρός δουλευταράς και πολύ επίμονος. Δηλαδή, χθες παρότι ήμουν κουρασμένος, δεν είχα λόγο να το κάνω. Έκατσα 7 ώρες και καθόμουν και μίλαγα και ψάχνα εκεί να βρω τη λύση, να δω.
0: Ναι, αλλά πάντα θα θυμάσαι την αφετηρία σου.
1: Ναι, αφετηρία μου ποια
0: εγώ
1: είναι.
0: Ήμουν.
1: Η ιτέα.
0: Εγώ
1: η
0: ήμουν.
1: Η κοιλιά της μάνας μου.
0: Για χθες μιλάω.
1: Ναι, για χθες, ναι, αυτό.
0: Εχθές ήμουν η αφετηρία σου.
1: Μπήκα σε έναν δρόμο, δεν έβγαλα άκρη. Δεν έβγαλα άκρη, αδιέξοδο.

0: σφαίρα.
1: Λοιπόν, χθες πήγα να κάνω, επειδή έχω χάσει λίγα κιλά και θα ξεκινήσω και γυμναστική, πάω να κάνω το πρώτο σετ κοιλιακών. Χτυπάει το τηλέφωνο, ένα φίλος Μπαντώνης.
2: Ναι.
1: Μου λέει, πάμε για σουβλάκια. Λέω, αδελφός είσαι, μπορώ να σχολάσω το χατήρι.
2: Ρε Γρηγόρη.
1: Η ιστορία της ζωής μου με δύο λόγια.
3: Ποιάς τίποτα να φάμε.
4: 6 με 10.
0: Πρωινό σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Λίνεα Στρώμ. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Λίνεα Στρώμ. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
11: Με το αν έχει MBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι MBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pace.
15: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
16: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
17: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
18: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510 76 037 και 6944 411 67. 6643. Η σίγουρη επιλογή.
0: Η επιστροφή του Τσούβι είμαι γεγονός. Με την παράσταση «Εξωγήινος, η επιστροφή» με εξωγήινο stand-up comedy επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
3: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
8: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
3: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
8: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
3: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
8: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 27510-66500.
8: Σημειώνεις επιτυχία.
10: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
10: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
19: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
20: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
21: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209-97-782.
22: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
23: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
24: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
25: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Ζήνα και το πουθενά στον Σφαίρα 102.2. Πάμε λίγο στα Max Stores, γιατί ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια τέλεια μέρα στην παραλία και σε μια ταλαιπωρία, ξέρεις? Συνήθως είναι μια ομπρέλα που ξέχασες, κάτι που έχεις ξεχάσει στο σπίτι, το ψυγείο που δεν πήρες, τα φουσκωτά που θυμήθηκες τελευταία στιγμή. Γι' αυτό πριν πας στην παραλία πρέπει να περάσεις από τα Max Stores και θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την θάλασσα και την παραλία. Σε ένα σημείο όλα και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και online στα maxstores.gr. Στέλνεις πολλά μηνύματα στο Viber γιατί συνεχίζει ο διαγωνισμός, ο top καλοκαιρινός διαγωνισμός από τον Σφαίρα 102.2 και τα Max Stores. Στέλνεις μηνύματα λοιπόν στο Viber του Σφαίρα 693-610-102-2. Γράφεις Max Stores και ονοματεπώνυμο για να διεκδικήσεις μία σαν προσανίδα SAP αξίας 249,99€. Νίκο μου, θέλεις να μας πεις λίγο και εσύ τι έχεις εκεί?
1: Εγώ έχω πολύ ωραία πράγματα. Yeah. Ένα από αυτά είναι και το φυσικό αέριο. Αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στερεώντας το δικού σου να πάνε μπροστά με το τυχερό αστέρι. Συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Και δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Ας ανοίξουμε τις γραμμές, να ξεκινήσουμε το παιχνίδι μας, το βρες το τραγούδι και να διεκδικήσετε ένα εισιτήριο οικογενειακό 4 ατόμων για Water Fun Water Park και ένα πακέτο κόμπο, συγγνώμη, από την υπέροχη ανεπανάληπτη Pizza Fun. 211-779-31, τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα και πείτε μας ποιο τραγούδι ψάχνουμε, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
2: Άρτεμις,
0: από πού τηλεφωνείς?
2: Κεσαριανή.
0: Κεσαριανή, μάλιστα.
2: Κυνηγίου, βεβαίως.
1: Στην Κεσαριανή που έχει και το σκοπευτήριο, γι' αυτό μένει.
2: Εννοείται.
1: Και η Άρτεμις.
2: Εννοείται, βεβαίως.
1: Σωστό, τα συνδύασα.
2: Και το βουνό
1: όλα
2: δίπλα για να κυνηγάω.
1: Ακριβώς, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει με το παιχνίδι. 3, 2, 1 και.
0: Έλα, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
2: Είναι Τιμός.
1: Άλλη μία.
0: Είναι
2: Τιμός.
0: Ναι!
1: Αστέρι.
0: Τι τραγουδάρα είναι
2: αυτή. Αφού σας ακούω όλη μέρα, είναι δυνατόν?
1: Ναι.
0: Μείνε στη γραμμή, Άρτεμις.
1: Καλά κάνεις, μείνε στη γραμμή.
2: Ευχαριστώ.
1: Μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία της κυνηγού της Άρτεμις, να πω ότι το επόμενο δώρο είναι από την Pizza Fan, κόμπο από Pizza Fan. Έχουμε πίτσα που είναι στάνταρ, αλφόρνο, έτσι ωραία με τη ζύμη, την αλφόρνο, αυτά να την απολαύσεις. Και μετά έχεις μπέργκερ, έχεις πολλές επιλογές. Μπορείς να διαλέξεις όποιο θέλεις εσύ για να ουσιαστικά σχηματίσεις το κόμπο σου. Και μακαρονάδα, η οποία πάλι είναι από κάποιες συγκεκριμένες συνταγές που εκεί πέρα.

0: Δηλαδή το κόμπο είναι σίγουρα η πίτσα και μετά τα συνδυάζεις εσύ και τα διαλέγεις προς εσύ να τα φτιάξεις. Οπότε πάμε να παίξουμε για να βγάλουμε δεύτερο νικητή για κόμπο πίτσα φαν.
1: Βεβαίως. Το γότε φαν γότε πάχτο και στη Άρτεμις και πάμε να δούμε τον επόμενο νικητή νικήτρια.
0: Καλησπέρα. Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
2: Α, γεια σας.
0: Γεια σου. Πού σε λένε.
2: Άρτεμις και εμένα.
1: Αλήθεια λες.
2: Ναι, αποκαλυφθέω.
1: Απίστευτο.
0: Όντως σε λένε Άρτεμις.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται αυτό, δεν ξέρω.
1: Δεν είσαι Μαρία Μαρία.
0: Στη ζωή μου έχω γνωρίσει μια Άρτεμις. Ήταν πέμπτη δημοτικού, ενώ ήταν ένα χρόνο μικρότερη. Από τότε δεν την έχω ξαναδεί μετά το δημοτικό.
1: Ναι, είναι ένα όνομα που δεν το περιμέναμε. Ξανα... Double.
0: Δεν έχω ξαναγνωρίσει Άρτεμις. Δεν έχω ξαναμιλήσει σε δεύτερη.
1: Από τα πιο ωραία ονόματα.
0: Τώρα έχω μιλήσει σε δύο Άρτεμις. Φοβερό. Σε δύο λεπτά.
1: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Πάμε.
1: Ένα, δύο, τρία και. Ναι. No. Περίμενα, άλλη μία, περίμενα.
0: Δάντης.
1: Χατζηγιάννης.
2: Δεν μου λέει.
0: Ούτε
1: τι λες.
0: Γεια σου Άρτεμις.
1: Φιλάκια αγάπη μου, φιλάκια. Δυνάμωσε. Τι ωραία τραγωδία έχει πει αυτό το κορίτσι. 2-11-700-79-31. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον, πώς σε λένε.
3: Ο Θανάσης είμαι.
0: Έλα ο Θανάσης, τι γίνεται.
3: Είναι η πρώτη φορά που πιάνω γραμμή,
1: πραγματικά. Περίμενε να σου κάνουμε welcome. Περίμενε. Καλώς τον Θανάση στον Σφαίρα.
3: Καλώς σας βρήκα.
1: Από πού τηλεφωνείς.
3: Τηλεφωνώ από Κερατέα.
1: Και τη Νέα, πώς θα ενημέρωση σήμερα.
0: Κερατέα, Καλυθέα, όλα τα κάπα.
3: Πάρα πολύ ωραία. Από δουλειά σχόλασα.
1: Τι δουλειά
0: Θανάση,
1: κάνεις?
0: Αυτή είναι η ταχύτητα της ομιλίας σου.
3: Δεν σας άκουσα.
0: Αυτή είναι η ταχύτητα της ομιλίας σου.
1: Ναι.
3: Δεν περίμενα ότι θα μου το σηκώσετε και έχω πάθει τότε τώρα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, τώρα είσαι πολύ ενθουσιασμένος.
3: Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, αν ενθουσιάστος, πώς μιλάς?
3: Όπως μιλάω στην εργασία μου.
1: Μάλιστα. Τι δουλειά κάνεις?
3: Δουλεύω στην εστίαση, σε καφετέρια συγκεκριμένα.
0: Μέχρι να παραγγείλει να συνοηθείς εδώ με το Θανάση. Κάνεις δύο ώρες.
3: Ούτε καν. Ναι. Ούτε καν.
1: Τι μας προτείνει ο σεφ?
0: Τι μας προτείνετε σήμερα, κύριε Θανάση? Κοιτάξτε να δείτε. Ο σεφ έχει μαγειρέψει πολύ ωραία φαγητά.
1: Έλεος ρε Νικόλα. Μια χαρά μιλάει ο άνθρωπος. Τι ζώδιο είσαι, Θανάση μου?
0: Δίδυμος.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καρκίνος είμαι. Τι δίδυμος.
0: Οριακό. Οριακό.
3: Τώρα που έσπασε λίγο ο πάγος, κατευθείαν τώρα άνοιξε.
1: Είδες τώρα πως πάει γρήγορα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο Θανάση.
1: Λοιπόν, Θανάση, ένα, δύο, τρία και...
3: Πού περπατάς, Νατάσα Θεοδωρίδου?
1: Όχι.
3: Όχι. Πολύ, πολύ.
1: Χάσαμε την απόλυτη. Καλή ξεκούραση.
3: Ευχαριστώ, καλή
1: γεια σου, Θανάση μου, φιλάκια. Γλυκύτατος, γλυκύτατος.
0: Γεια σου, Θανάση.
1: Έχει κλείσει.
0: Α, γεια σου, Θανάση. Καλησπέρα.
1: Δεν κόβεις,
4: καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Ούτε με βαλέ που λέει και ένας φίλος μου.
0: Γεια σου, το όνομά σου.
4: Με λένε Γιώργο.
0: Τι να φοβηθώ.
1: Από... Σε λένε από Γιώργο. Τη από τη Βούλα. Α, πώς πάτε εκεί?
0: Πώς να πάνε.
4: Πώς να πάνε.
0: Στη Βούλα είναι πάντα καλοκαίρι.
4: Έχουμε θάλασσα, πολύ ήλιο, δεν έχουμε λαγοκέφαλους.
1: Τι έχεις κάνει από το πρωί?
4: Τι έχω κάνει? Έχω κάνει μπάνιο. Πήγα στη δουλειά μου μετά και τώρα γυρίζω πάλι.
1: Πήγες για μπάνιο πριν πας στη δουλειά?
4: Εννοείται.
1: Τι
4: πάντα.
1: Ώρα δουλεύεις?
0: 9.
4: Δουλεύω 10 η ώρα.
0: 10.
1: Και τι ώρα πήγες για μπάνιο?
0: 8.30.
4: 7.
1: 7.
0: Ωραία.
1: Ωραία ώρα για μπάνιο.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα εμένα? Οπότε μου φαίνει. Συγγνώμη τώρα που καθυστερώ το παιχνίδι σου. Απλά όταν τυχαίνει και έχω δουλειά κάτω που ξεκινάω και είμαι τώρα 40 λεπτά στην κίνηση, βράζει ο τόπος και φτάνω Φάλιρο, αρχίζω και εκνευρίζομαι. Αρχίζω και εκνευρίζομαι στο Φάλιρο όταν φτάνω, γιατί βλέπω άλλους παίζουν σκάκι στην παραλία. Άλλοι βουτάνε. Περιμένει το φανάρι και περνάνε. Άλλοι με παντόφλες και τις πετσέτες παραμάσχαλα. Λέω εδώ είναι άλλο κόσμο.
1: Περνάνε ωραίοι άνθρωποι.
0: Αυτό λέω, άλλο κόσμο. Έχει φορέσει ποτέ παντόφλες και πετσέτα στα πατήσια?
1: Γιώργο μου, τι ώρα ξυπνάς για να πας για μπάνιο στις 7?
4: 7 παρά τέταρτο.
1: Α, είσαι κοντά στη θάλασσα, μένεις μπροστά.
4: Είμαι δίπλα, ναι.
1: Είναι δίπλα.
0: Μάλιστα.
1: Γιώργο.
0: Και εδώ τι κάνεις, αδελφέ?
1: Θέλει πακέτο κόμπο πίτσα φαν.
0: Μάλιστα.
1: Ένα, αυτό, δύο, τρία μπορεί, και.
4: Ναι. Πάμε.
0: Εντάξει, εύκολο, Γιώργο, το έχεις κερδίσει.
4: Να το ξανακούσω.
0: Βεβαίως.
4: Εν τω μεταξύ όλα τα άλλα τα βρήκα αμέσως.
1: Δεν γίνεται να μην βρεις αυτό.
0: Να μην βρεις το τραγούδι.
1: Αυτό δεν γίνεται να μην το βρεις.
0: Ας το μην σε σταμάτα να ακούς ραδιόφωνο. Τιμώρησε τον εαυτό σου για ένα μήνα.
4: Το ακούω από το κινητό τώρα και δεν ακούω καλά.
0: Μην ξαναρθείς το σφαίρα, ρε Γιώργο.
1: Μην ξαναρθείς. Από τα ωραιότερα, όχι του Ρέμου, της ελληνικής ζωγραφίας.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο, φιλάκια, γεια.
0: Μπορεί να την είχαν πάρει τα αυτιά του νερό από την κουτιά. Θαλασσαδάκρυ και φωτιά.
1: Παρακαλώ.
0: Πέντε και τέταρτο, τότε κουφωνήσει να. Τότε κουφωνήσει, πέντε και τέταρτο. Βάλτε μια.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σας.
5: Γεια σας βρε παιδιά.
1: Πώς σε λένε.
5: Κάνετε. Μαργαρίτα.
1: Μαργαρίτα.
0: Τη βγάζει, τη βγάζει τη μέρα.
1: Η Μαργαρίτα.
0: Μάλιστα. Μαργαρίτα, καλά.
5: Καλά, εσύ. Τι κάνετε.
1: Πού είσαι τώρα.
5: Αθήνα.
1: Όχι, σπίτι σου.
5: Στη γη. Με τα παιδιά.
1: Με τα παιδιά.
0: Πόσα.
5: Τρία.
0: Πόπο, Μαργαρίτα ήρεμας. Γι' αυτό είσαι έτσι σε καταστολή.
5: Α, ναι.
1: Ακούγεσαι λίγο ζεν.
0: Μπράβο, Μαργαρίτα. Πε, πρέπει να πει γεια σα. Έχω τρία παιδιά και με λένε Μαργαρίτα.
1: Τι ηλικίες είναι τα παιδιά.
0: Ναι.
5: Α, 16 εφηβεία, τρέλα. 6 τρέλα.
6: Σφαίρα 944.gr.
7: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
8: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
9: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
10: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
11: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
10: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
12: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
10: Η Έλενα Χαραμή.
13: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
10: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
14: Δικαίωμα μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
10: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
17: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
18: Πάμε δυνατά και σταθερά.
17: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλω εγώ.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανεκδότη τη ημέρα.
2: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδε, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο. Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ. Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν ο μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Τάπα Στούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Πλάς, πλάς, πλάς.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
12: Πλάς, πλάς, πλάς.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
15: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
14: Ανανέωση.
15: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
16: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
14: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
16: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Έλειος, ρε Μάκη.
1: Τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
17: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής. Αυτό το

0: Παντοτινό. Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
3: Φαίνεται, ε.
2: Λιγάκι.
3: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
4: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
1: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
9: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα στον Σφαίρα 102.2 και διαβάζω για τις τρεις συνήθειες των Φιλανδών που εξηγούν γιατί είναι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο.
1: Φιλανδία.
0: Έχουν τρεις συνήθειες. Η Φιλανδία είναι η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο.
1: Έλα ρε.
0: Ψηφίζεται κάθε χρόνο, πολλά χρόνια βγαίνει η νούμερο ένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχουν τρεις συνήθειες που έχουν οι Φιλανδοί που αυτό τους δίνει την απόλυτη ευτυχία. Νούμερο ένα. Η πρώτη συνήθεια είναι συχνά παράξενη για πολλούς. Να λες τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Αν ρωτήσεις κάποιον τι κάνεις και σου πει δεν είμαι καλά, αυτό δεν θεωρείται ταμπού στη Φιλανδία.
1: Εγώ πάντα το λέω. Πες αλήθεια.
0: Η ευτυχία.
1: Πες αλήθεια.
0: Ναι, σπάνι θα πεις είμαι καλά.
1: Ναι, αλλά όποτε με ρωτάει. Δηλαδή με ρωτάει. Με πήγε χθες μια κοπέλα στο γυμναστήριο, μου λέει κασπέρα, Νικόλα μου, πώς είσαι, λέω σκατά. Τελείως κουβέντα εκεί. Δεν είναι τίμιος, δεν είναι. Γιατί είδες,
0: η ευτυχία δεν προκύπτει από την αναζήτηση έντονων συναισθημάτων και μάλιστα θετικών.
1: Ναι.
0: Η συναισθηματική ειλικρίνεια περιορίζει την καταπίεση των συναισθημάτων. Μειώνει το αίσθημα της ντροπής και διευκολύνει την υποστήριξη τους άλλους. Δηλαδή σου λέει δεν είμαι καλά. Κάθισε να μιλήσουμε. Τι έχεις. Αυτό στην Ελλάδα,
1: ωραία,
0: λέει, και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες είναι πιο ταμπού.
1: Κάτι άλλο που
0: ταμπού.
1: Κάτι άλλο που έχω κάνει εγώ και δεν ξέρω να το πουν οι Φιλανδοί, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει, εμένα με έχει βοηθήσει.
0: Η δεύτερη συνήθεια δεν είναι δική σου πάντως.
1: Όχι. Κάτι που σου λέω που το έχω κάνει τον τελευταίο καιρό είναι τα social media που τα έχω κόψει. Που μπαίνω μόνο για να κάνω τη δουλειά μου.
0: Τη δουλειά σου έχεις κόψει.
1: Ναι. Εννοώ, όχι, τα έχω κόψει, εννοώ δεν μπαίνω πια να. Δεν ξέρω, ας πούμε. Μπορεί να έχω χάσει 4 post δικά σου. Κατάλαβες. Να δω, μπαίνω, βάζω αυτό που είναι να κάνω υποχρέωση τη δουλειά μου και βγαίνω. Δεν χαζεύω πια στα social media. Δεν βλέπω, δεν βλέπω.
0: Σε δηλαδή δημιουργούσε άγχος.
1: Όχι, μου δημιουργούσε ένα άγχος, μου δημιουργούσε μία ότι πρέπει να κάνω. Έχω χάσει πια. Είδες, μου λες τώρα, είδες τι γίνεται, τι μου είπες στις Βρυξέλλες. Δεν έχω ενημερωθεί.
0: Α, δεν μπαίνεις στα site να ενημερωθείς.
1: Δεν μπαίνω στα site,
0: εγώ
1: δεν μπαίνω
0: αυτά. Το πρώτο πράγμα που κάνω το πρωί με το που ξυπνάω.
1: Το ξέρω, εσύ μπήκαμε μέσα και το πρώτο πράγμα που μου είπες, μου λες τι γίνεται στις Βρυξέλλες. 200 θα μένει.
0: Δεν
1: 500
0: είπα
1: έχουν πεθάνει.
0: Αυτό, δεν είπα αυτό.
1: Όπω λέω, ενώ αυτό δεν το ήξερα
0: δεν
1: εγώ.
0: Αυτό τόση ώρα διάβασα για το Άργο,
1: ναι,
0: α πούμε. Να δω τι γίνεται με το Άργο.
1: Καλά έκανε να το διαβάσει. Εγώ τα έχω κόψει αυτά.
0: Την ενημέρωση έχει κόψει.
1: Την ενημέρωση.
0: Τώρα μπαίνεις για να βλέπεις και... που εγώ έφτιαξα τα φρύδια μου.
1: Και... όχι, δεν έχω δει που έχει φτιάξει τα φρύδια σου.
0: Αυτό δηλαδή σου λέω. Άρα να... άλλο τα social media και να... άλλο να ενημερώνομαι για το τι συμβαίνει στον κόσμο.
1: Και την ενημέρωση και τα social media τα έχω κόψει. Μπορεί αυτή τη στιγμή θα καταλάβεις πόσο το έχω κόψει. Μπες να δεις πόσο είναι η τελευταία φορά που σου έχω κάνει like. Μπορεί να έχω χάσει 5 πόσους σου.
0: Αυτό που λες είναι άλλο.
1: Αυτό και την ενημέρωση. Δεν μπαίνω, δεν μπαίνω.
0: Στο να ενημερώνομαι όμως δεν γίνεται να μην
1: δεν
0: ενημερώνομαι γιατί συμβαίνει
1: μπαίνω
0: στην Ελλάδα.
1: Δεν
0: σου είπα
1: να άμα έχει μπει τώρα, έχει φτάσει ένας Godzilla, έχει φτάσει στα Πατήσια. Ναι, αλλά.
0: Νούμερο 2. Για τους Φιλανδούς πάντα, έτσι. Η δεύτερη συνήθεια αφορά την ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζωή. Στη Φιλανδία τα ωράρια εργασίας είναι συνήθως λογικά. Οι πολύ ωραίες μετακινήσεις προς και από τη δουλειά είναι σχετικά σπάνιες. Οι υπερορίες δεν υπάρχουν. Οι εργαζόμενοι φεύγουν στην ώρα τους και μετά αφιερώνουν χρόνο στον εαυτό τους, στην οικογένεια, στους φίλους τους, για στον ύπνο τους. Δεν κάνουν 5 ώρες να πάνε στη δουλειά τους και δεν κάνουν και 5 ώρες να γυρίσουν στο σπίτι τους. Γιατί είναι σπάνια η μετακίνηση εκεί να είναι πολύ ωραία, έτσι. Μπαμ, μπαμ. Φτάνουν σπίτι με τη μία. Και ο τρίτος πυλώνας είναι η φύση. Οι περισσότεροι Φιλανδοί έχουν εύκολη πρόσβαση σε δάση, λίμνες. Και το να έχεις σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον
1: πολύ
0: μειώνει
1: σημαντικό
0: το στρες και ενισχύει την ψυχική
1: σημαντικό
0: ευεξία.
1: Η φύση σε χαλαρώνει.
0: Η φύση.
1: Τήλιο.
0: Πράσινο.
1: Τήλιο.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Φασκόμηλο.
1: Πώς λέγεται το άλλο.
0: Ποιο, Λουίζα.
1: Λουίζα.
0: Βαλεριάνα.
1: Βαλεριάνα. Ωραία τα αυτά.
0: Άμα δεν πιάνουν αυτά, ντεπονάει και δεν θα βάλω κοφρέντι, να σου πω.
1: Φύση.
0: Λοιπόν, επιστροφή στην Αθήνα και πάμε στην Novibet. Τι και αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, εσύ είσαι ξύπνιος γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με τη νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήτησε το και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Novibet.gr.
1: Και τώρα Aegean App, τον πάρει σε καλή. Κλείσει το εισιτήριό σου για νέες απευθείας πτήσεις στο Aegeanair.com ή κατέχεις και το Aegean App, όλα είναι στον αφρό. Ανακαλύψεις μια ιστορική πόλη του Ιταλικού Νότου, μεσονική γοητεία, γραφικά σοκάκια, περάσεις φανταστικά. Μέσω Aegean μόνο τα κάνει αυτά. Κανένας άλλος.
0: Λοιπόν, να στείλω μια καλησπέρα στο παρεάκι μας στο X.
1: Ακόμα αυτή εδώ είναι.
0: Ναι, η Βάσο, ο Βασιλιάς Ζουλίαν, ο Γιώργος, ο Κιαχίδης, η Τάνια. Όλα τα παιδιά είναι εδώ. Είσαι καλά. Λοιπόν,
1: παιδιά,
0: το ποτέ του Αντώνη Ρέμου. Το
1: έβαλα
0: την Πέμπτη αυτό το τραγούδι, αλλά θέλω να το ξανακούσω
1: ξάκουσε,
0: γιατί είναι
1: ξάκουσε
0: από τα πιο ωραία τραγούδια
1: ξάκουσε
0: του Ρέμου. Η Βάσο το ζήτησε. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 ο Αντώνης ο Ρέμος.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Είμαστε στην τράπεζα, είμαστε μπροστά στο ταμείο,
2: ναι.
1: Και είμαστε 10 άτομα ο ένας πίσω από τον άλλον.
2: Ωραία.
1: Εγώ είμαι ο τελευταίος, ο 10ος.
2: Ναι.
1: Και έχετε μια κυρία, μας βλέπει ότι. Και λέει, είσαστε για το ταμείο, όλοι. Και γυρνάει και λέει, όχι. Ετοιμαζόμαστε να παίξουμε μακριά γαϊδούρα και ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα είμαστε μαζί πάντα.
3: Ποιος θα μας πηδήξει.
4: Θα κάνει μαξιλαράκι.
1: Ξεκινάτε πρώτοι, λέω.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Καλά, πόσταρα ο Γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα.
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Plus. Plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
16: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
15: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
16: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
17: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
18: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γραμμή.
19: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
4: Κύριε, να πω.
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
9: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς?
4: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
3: Και ποιος ξέρει?
4: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
3: Μα τι λες?
4: Hyperdesma από την Αλχήμικα, Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 2751-066-500.
6: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, φθηνότερα απ' όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
10: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
9: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
11: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
12: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
13: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
12: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Στο Άργος, την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στο Σινέ Βάλια, στις 7.30 το απόγευμα. Προπόληση εισιτηρίων στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
14: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
15: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Ρωτήσανε τη Βύση ποιο είναι ο μεγαλύτερο φόβο σου και η τραγουδίστρια είπε τα ποντίκια, φίλε.
2: Είναι λογικό.
1: Ρωτήσανε ποιο είναι ο μεγαλύτερο φόβο.
2: Φίλιαξε το ύψο, νομίζω.
1: Το ύψο είναι ο μεγαλύτερο φόβο.
3: Κατάλαβε πόσο κοντό είσαι.
4: Δεν
3: θέλω να πω τίποτα άλλο.
4: Αυτό είναι
3: ο άνθρωπο φοβάται. Σε παρακαλώ, αυτό θα παίξει τρέιλερ καταρχά.
4: Τρέιλερ.
0: Μην
4: μάθουμε το
0: ύψο σου.
4: Αυτό
0: είναι ο φόβο. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο Nova.
12: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
13: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
14: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
13: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
14: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
13: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
14: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
13: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
14: Μωρέ, μπράβο.
13: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
15: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
13: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.
16: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
17: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
18: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν.
2: Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκας ΑΕΒ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
8: Ομορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
19: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
8: Η Έλενα Χαραμή.
20: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο γαμπρός θα σε τιμένος.
8: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
21: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
8: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
22: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
23: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
22: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
5: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
6: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
5: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
6: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
5: Με αγνά υλικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
0: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
3: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
0: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Deli προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Ε, τότε φύγαμε!
4: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
7: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου εκείνη που αγαπάω.
6: Η Έλενα Χαραμή.
8: Άναψα κερί στην εκκλησιά που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
6: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
9: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
6: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
10: Η επιστροφή του Τσούβι είμαι γεγονός. Με την παράσταση «Εξωγήινος, η επιστροφή» με εξωγήινο stand-up comedy επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, copy point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
0: Στάση για καφέ. Στάση για φαγητό. Στάση για ποτό. Στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
11: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
12: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
13: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
5: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
4: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
6: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
7: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου εκείνη που αγαπάω.
6: Η Έλενα Χαραμή.
8: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
6: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
9: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
6: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life, μόνο 3,09 €. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα, εξάδα κουτί, μόνο 3,85.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
13: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
14: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
15: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
16: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
17: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
18: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Angie Cocconi συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
20: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
21: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
4: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
5: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου ή μπείτε στο otolioupoulos.gr.
8: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
9: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
10: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
9: Η Έλενα Χαραμή.
11: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε ντυμένος.
9: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
12: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
9: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
13: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών. επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
14: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
5: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
6: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
5: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Στο Άργος, την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στο Σινέ Βάλια, στις 7.30 το απόγευμα. Προπόληση εισιτηρίων στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
7: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
8: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
7: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
5: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Η επιστροφή του Τσούβη είναι γεγονός. Με την παράσταση «Εξωγήινος, η επιστροφή» με εξωγήινο stand-up comedy, επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ, μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
8: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
9: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
8: Η Έλενα Χαραμή.
10: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
8: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
11: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
8: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
12: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
13: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
14: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
15: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
16: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
17: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
18: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
2: Σφαίρα.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 11:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
5: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
6: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
5: Η Έλενα Χαραμή.
7: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
5: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
8: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
5: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.

Την πρώτη μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση

χρειάζομαι. Τα καλύτερα παίζουν εδώ. Σφαίρα 94,4.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 12.
2: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά, γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
3: Σπασμένα ποτήρια, απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
2: Η Έλενα Χαραμή.
4: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο γαμπρός θα σε τιμένος.
2: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
5: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
2: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

Είναι ο Σφαίρα 94,4.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.

Αν είναι έτσι, αγάπη, είναι η ώρα, η στιγμή. Η κατάλληλη ευκαιρία να αποδείξουμε ότι μπορεί να κάνει θαύματα. Και μόνο τέτοια. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας.

πρόβλημά μου. Και εγώ

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
3: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω, δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
2: Η Έλενα Χαραμή.
4: Άναψα κερί στην εκκλησιά, που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
2: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
5: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
2: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.